0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχω πάει.
1: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, δεν ξαναπάς.
3: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
2: Σε τέτοιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
3: Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά. Σε δύο, πάντα.
1: Είναι αυτή η λογική.
2: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα δεν.
1: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει όπω.
3: Μιράντα, Αναστασία. Να σας πάρω μαζί.
1: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
2: Σας τα ζήτησε.
1: Όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βόλτα,
2: ναι,
1: καφές,
2: ναι,
1: ποτό, φαγητό.
3: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
3: Νέα παραλία, ναι. Ωραία. Να κάτσουμε σε ένα βαγκάκι, σπόρια.
1: Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
3: Μπορεί να βάζει κουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
1: Λουκουμάδες.
3: Σ' άρεσε. Ωραία.
1: Θες
2: να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι μετά που θα περισσέψει?
1: Όχι, γεια σας.
2: Τίποτα
3: και μέλι και όλα σας.
2: Κολλάει.
1: Για πρώτο
2: θα το καθαρίσει.
3: Θα βγουν και οι μύγες.
2: Θα το καθαρίσει.
3: Ναι, καταλάβαμε.
2: Μιράντα θέλει να τις εξηγήσω.
1: Όχι, κατάλαβα.
2: Φτάνει.
1: Καλέ.
2: Και με κυκλικές κινήσεις.
3: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο όπως βλέπετε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σποράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Radio 95,1.

0: σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

άλλαξες και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Έτσι ξεκινάει η Παρασκευούλα μας. Δεν μπορεί να ξεκινήσει πιο ερωτικά με Σάκη Ρουβά και Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy είναι το τέλος της εβδομάδας. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πρωινά μου πουλάκια, θα σας πω μια ωραία παρασκευιάτικη καλημέρα. Θα σας στείλω να ακούσετε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, έχω επιλέξει να ανοίξω και εγώ τα στόρια διάπλατα, ορθάνυχτα. Έχω ανεβάσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε περσίδες, ούτε γρίλες, ούτε τίποτα. Έχω αφήσει τον ήλιο που θα βγει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Να μπει μέσα να μελούσει. Μιλούσω εγώ μες τη μέρα, φοβάμαι, αλλά τέλος πάντων. Αχ, καλημέρα στον Πίλη. Τι μου στέλνεις εδώ, χαιρετίσματα στα Γρεβενά πρώτα απ' όλα. Ακόμα στο δρόμο. Τι εννοείς ακόμα στο δρόμο, σχόλασες και πας σπίτι? Καλημέρα στον Άλντι, για άλλη μια μέρα παρέα σας. Εύχομαι να φτιάξει η Παρασκευή, γιατί δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ρε στείλε κανένα κουσκούς, γιατί δεν ξεκίνησε καλά. Λεπτομέρειες στο σουσού σας θέλω. Καλημέρα στο Διαμαντή, στη Ρένα, στον Ιωάννη. Γεια σου Θανάση, καλή Παρασκευή με υγεία. Γεια σου Χαρίτε, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Παναγιώτη. Ποιον άλλον έχω εδώ? Έλα με τρέλα, Αντώνη. Τι έγινε, Αντώνη, δουλεύες, τι έγινε τώρα? Τώρα είστε σχολασμένοι ή είστε ή μόλις ξυπνημένοι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 8 παρέα. Σας φέρνω τώρα Πέγγιζίνα, κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες. Παρασκευούλα, 12 του Ιούνιου. Καλημέρα.

αυτό αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρη. Είσαι στο Group Therapy, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1 και είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Αυτό πάμε μαζί μέχρι τις 8. Τώρα, να σας χαιρετήσω όλους, γιατί αχ, είστε πολύ καλέ. Πού να ξεκινήσω τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Θα ξεκινήσω από τον Ιωάννη. Γεια σου, Ιωάννη. Με 12 βαθμούς μας χαιρετίζει από τη Φραγκφούρτη. Γεια σου Γιώργο. Τι λέει, καλημέρα Μαράκη, εσύ για να φωνάζεις χόρτα σε ύπνο. Ω, κι όμως φίλε μου, 5,5 ωρίτσες έχω κοιμηθεί, αλλά είναι Παρασκευή. Και σε Ρίνα το είχα πάρει, έτσι θα ήμουν να ξέρεις. Καλημέρα Κωστή, έχει 10 βαθμουλάκια στο Heilbronn. Τι να κάνουμε, λέει, 7 έχει ο καιρός εδώ πάνω. Σου στέλνω φωτογραφία. Αχ, τι μουντίλα είναι αυτή, τη μιζέρια, Θεέ μου. Δεν πειράζει όμως, έλα, γκρούπο θεραπεύσου να ανέβεις. Από τις 4,5 ξύπνιος και στο πόδιο Θανάσης, 5,5 από τις 5,5 είναι στο δρόμο, πάει Τρίκαλα, φυλάκια, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα Κατερίνα, φιλιά στη Χαλκιδική. Τι εξώτικ φωτογραφία είναι αυτή, ελπίζω να με φέρει ο άνεμος για κανένα πλήτσι κάποια στιγμή και εκεί. Ο καιρός δεν βοηθάει, έχεις δίκιο. Καλημέρα στη Μαριάννα, με 4 ώρες ύπνο σχεδόν κάθε μέρα, λαϊκή γάρ, συμπάσχη στην αϊπνία. Γεια σου Μπιλάρα, φιλιά στην Κομωτινή. Γεια σου Μιχάλη. Αχ, όποτε κλείνω, λέει ο Μιχάλης, σε αυτό το 8ωρο, σαν βόδι σέρνομαι το πρωί. Έλα να ανταλλάξουμε, να κοιμηθώ εγώ 8ωρο να σέρνω μέσα βόδι, να κοιμηθείς εσύ το 5,5ωρο το δικό μου. Λοιπόν, καλημέρα στους οδηγούς, σε όλους, στους εκπαιδευτικούς. 24 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, λέω εκπαιδευτικούς γιατί έχει συντονιστική δέσποινα εδώ. 67% υγρασία, θα φτάσουμε λίγο αργότερα. Μη φανταστείς, τους 28. Ισχυροί άνεμοι αναμένονται σήμερα, ισχυροί. 4-5 μποφόρ, ξέρεις τώρα. Και δίνει όντως πιθανότητα για βροχή. Δε θέλω. Θέλω ήλιο. Θέλω να βγει ο λιάκος και θέλω να κοσμοσυντονιστείς, να μου στείλεις το 6982-951-951 τη βλακεία σου την Παρασκευιάδικη και σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι ψυχολογικά με λίγα λόγια να τα πούμε. Άιντε, συντονίσου, ξύπνα.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Blast from the past από Νατάσια Θεοδωρίδου και έτσι συνεχίζουμε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι σαν να έχω κοιμηθεί 12 ώρες σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω. Μάλλον κουράστηκα πολύ αυτή την εβδομάδα και περίμενα αυτό το πουσουκού έτσι να ράξω κι εγώ λίγο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τι κάνεις, λέει. Ελπίζω να είσαι καλά. Με 4 ώρες, λέει, ύπνο είμαι στο δρόμο. Πάμε για δουλειά, οπότε δεν είσαι η μόνη που δεν κοιμάσαι πολύ. Είμαστε αρκετά άτομα. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, γλυκούλη. Λοιπόν, να σου πω, Παναγιώτη, σκέφτηκα. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ γκρουποθεραπευμένοι και κοσμοσυντονισμένοι και δεν κοιμόμαστε, σκέφτηκα κάποια στιγμή, ρε παιδιά, να φτιάξω ένα event, ένα γεγονός και να πάμε όλοι μαζί εμείς που έχουμε στερηθεί ύπνο σε ένα χώρο με ωραία κρεβάτια και στρώματα και να κοιμηθούμε εκεί. Πώς σας φαίνεται να το οργανώσω? Καλημέρα στην Ελένη, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ, girl. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη που λέει τώρα σχόλασα και τον ρωτάω αν εκεί στη δουλειά βλέπουν Μουντιάλ. Επειδή ξεκίνησε, εντάξει, η γιορτή αυτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, οι αγώνες είναι κάτι ώρες ποτίνγκα απαγορευτικές. 4 το πρωί, 7 το πρωί, 10, 1 το βράδυ, εντάξει, έχει κάποιους αγώνες 8 το απόγευμα εκεί και 11 το βράδυ, αλλά ως επιτοπλίστων. Με νίκη ξεκίνησε και το Μεξικό κόντρα στη Νότια Αφρική 2-0, μια χαρούλα, ωραιότατα. Δεν θα δω. Από ό,τι βλέπω εδώ τις ώρες, το μόνο που ίσως καταφέρω να δω είναι εκεί μια Γερμανία Κουρασάο, εκεί την Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Έτσι να πω ότι είδα κι εγώ. Αλλά κατά τα άλλα, όχι, το ξενύχτη δεν το μπορώ. Χρόνια πολλά σήμερα στον Ονούφριο και την Ονουφρία, Αγίου Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Άκου εδώ τώρα. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι, όπως εδώ ο φίλος Μαργαρίτης. Όχι, δεν σε λένε Μαργαρίτη, το άλλο σε λένε. Καλημέρα από Ρουμανία, στο δρόμο της επιστροφής για Ελλάδα. Δροσούλα εδώ, 14 βαθμούς. Κυριάκος, εντάξει, Κυριάκο τον λένε παιδιά. Και έρχομαι σε πολύ λίγο εγώ, ξέρεις τώρα, με Γιώργο Σαμπάνη και τα καλύτερα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Τι γίνεται ρε εσείς όλοι, επειδή είναι Παρασκευή, το πάτε τάπα. Τι 3,5 ώρες ύπνου, ρε Γιώργο, σε παρακαλώ. Πολύ λίγο λέει. Χαίρο πολύ. Μ' αρέσει, μου στέλνετε την ώρα ύπνου, ξέρω εγώ αν είναι 3-4 ώρες. Από δίπλα κάνετε διευκρίνηση, λίγο κοιμήθηκα. Άιντε να περάσει και αυτό, λέει Παρασκευούλα. Σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, θα μας χαλάσει τη μέρα. Στη Χαλκιδική πάντα είναι έτσι. Εγώ μένω Ρεβεστό και βλέπω Χαλκιδική, έτσι πώς είναι ο καιρός. Πάντα είναι μια μαυρίλα που μεταφέρεται και σε εμάς. Δηλαδή, μπορεί στην υπόλοιπη πόλη να είναι τέλεια, να είναι χάρμα ο καιρός. Στη Ρεδεστό πάντα θα βρέχει, ρε φίλε. Νοπ καλοκαιράκι, νοπ μπανάκι. Έλα να ανεβαίνει η διάθεση, σε παρακαλώ. Μια χαρά μπανάκι θα κάνουμε. Ωραιότατο. Σαββατοκύριακο θα έχουμε έθριο καιρό. Καλημέρα, Κέλλη. Επιτέλους Παρασκευούλα, αλλά τι καιρός είναι αυτός. Εντάξει, έχει μια μουντίλα, ρε παιδιά, έχει μια συννεφιά. Υπομονή το Σάββατο το πρωί θα είναι ωραία. Είναι και βέβαια αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι καιρό κάνει, είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σε δημοτικά κινηπιαγωγεία βιώνουν σήμερα πρακτικά την τελευταία μέρα, γιατί τα περισσότερα σχολεία τη Δευτέρα έχουν τη γνωστή γιορτούλα με μπουγέλα και ιστορίες και τέτοια τελευταία μέρα. Τώρα ξέρεις, με το στόμα μπουγελώναμε εκεί πέρα στο σχολείο από τις βρύσες. Οπότε για αυτούς οτιδήποτε καιρό και να κάνει νομίζω είναι μια χαρά. Για εσένα που είσαι οδηγός και έχεις φτιάξει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, να σε ενημερώσω ότι κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός για να κατεδαφιστεί η γέφυρα πανοράματος στην περιοχή του Κόμβου Πηλαίας, το K11, για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου, γιατί ο πρώτος κλάδος ήταν τον Ιανουάριο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω άλλων οδών, Πρασακάκη, Τζον Κένιντι, Ελαιώνων και Φωκά, και θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός αερογέφυρας Πηλαίας πανοράματος από το Σάββατο 13 του μηνός. Από αύριο δηλαδή και ώρα 5 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα εκεί. Η στάση και η στάθμευση σε οδούς Κατσιμίδη, 3 Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμήνης από σήμερα στις 6 έως και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Να έχεις υπόψη σου αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να τα σπάσεις το Σαββατοκύριακο με Αναστασία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο, όπου και αν πας, όπου και να είσαι, είτε είσαι στο Ιόνιο, είτε είσαι σε κανένα νησί, Χαλκιδική, δεν ξέρω από πού, όπου και να μας ακούς, συμβατικά μέσω του κοσμοράδιο.gr, να ξέρεις ότι είναι το Group Therapy Παρασκευούλας. Εγώ είμαι η Μαρία Μπαζαρούλα, αυτό πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει, όπου και αν βρίσκεσαι, είπα όπως αν γυρνάς, από Σράγεβο, επιστροφή λέει για την πατρίδα, Λευτέρης και Δημήτρης. Γεια σας, παιδιά, ελπίζω να είστε ωραία, να είστε άνετα εκεί πέρα στην αυτοκινητάρα σας. Καλημέρα, φιλενάδα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Τζόρτζ, γεια σου Σταματία. Όχι, τώρα που πας Σταματία, είναι και ο Διαμαντής, ο οποίος θέλει να πω μια καλημέρα στη μητέρα Σταματία που σ' ακούει, λέει, και της φτιάχνει τη διάθεση. Ελπίζω να μην είναι η ίδια με τη Σταματία που βλέπω εδώ, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μητέρα γενικότερα, από την ηλικία κρίνοντας. Οπότε, μητέρα Σταματία, μια καλημέρα και από εδώ. Γκρούπο θεραπευμένη, έτσι ωραία. Και ρε παιδιά, καλημέρα, κυρία Μαρία. Ρε Λορέντζο, καλή εκπομπή να έχεις. Είσαι καταπληκτική. Κυρία Μαρία, τέλος πάντων, θα έλεγα τώρα, αλλά το δέχομαι. Τι βλέπω εδώ, τι βλέπω εδώ. Αγόρασε στην κοπέλα του τύπος gaming PC, από αυτά τα ωραία τα PC που φωσφορίζει και το πληκτρολόγιο, έτσι ωραία. 3.000 ευρώ και την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν. Η υπόθεση άνοιξε μια συζήτηση, λέει, εδώ στη Βρετανία, για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω μετά από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό. Το είχε σχεδιάσει η κυρία να τελειώσει τη σχέση εδώ και μήνες, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο. Εντάξει, 29χρονη τώρα, millennial. Ξόδεψε σχεδόν 2.500 λίρες, ναι, όντως. 2.960 ευρώ για ένα gaming που ήθελε εκείνη και το ζητούσε, λέει, καιρό. Έλα ρε φίλε, θα το ζητούσες εσύ τέτοιο δώρο πίσω? Για πες, στείλε στο 6982-951-951 όσο απολαμβάνεις Πέτρο Ιακωβίδη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα δώρα καλό είναι να γίνονται σε έναν καιρό εύλογο που είσαι σίγουρος για το έτερον ήμιση.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Μόνο η μπάλα είναι ξελογιάστρα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε μπει σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, σε παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Και αφού έτσι καλημερίσω και τη φίλη Ελισάβετ, η οποία με συγκίνησε, λέει: σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα ξυπνήσω, που ξύπνησα, λέει, 5:30. Τα σχολεία κλείνουν, έτσι κλείνουμε και εμείς που είμαστε τα κηλικία. Με πολύ αγάπη, λέει, θα ξανασυναντηθούμε από το Σεπτέμβρη. Αχ, γλυκούλα, ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα όλους αυτούς τους μήνες. Να απολαύσεις υπνάρες, να πέφτεις, τι να σου πω, μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, εσύ, άμα δεν έχεις δουλειές. Λοιπόν, Νότια Κορέα, Τσεχία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο 96 λεπτά καθυστερήσεων, 2-1. Σήμερα έχει και στις 10 η ώρα το βράδυ Καναδά, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Εδώ ο Αντώνης κράζει, λέει, αυτά είναι αδιάφορα μάτς που παίζουν τώρα αυτές τις μέρες. Αδιάφορα, ξαδιάφορα, όλοι έχουν στηθεί μπροστά στις οθόνες και έχει βγει και οδηγία τι πρέπει να προσέχετε αν ξενυχτάτε για να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Και λένε εδώ, μην θυσιάζετε τον ύπνο σας για εβδομάδες, γιατί μπορεί να προκληθεί μειωμένη συγκέντρωση, εκνευρισμός, πτώση στην εργασία και μόνιμη κόπωση, να προσέχετε, λέει, στην κατανάλωση καφέδων και ενεργειακών ποτών, να αποφεύγετε βαριά γεύματα, να μην οδηγείτε αν νιώθετε εξαντλημένοι. Φυσικά εννοείται αυτό. Παιδιά, είναι χειρότερο, ό,τι να σας πω, ακόμη για τον μεθυσμένο κοιμισμένο, αλήθεια. Πολύ άσχημο. Οπότε, να ξέρετε, αν θέλετε να απολαύσετε Μουντιάλ, πρέπει να είστε και με την υγιεινή του ύπνου παραμάσχαλα, για να πάει καλά αυτό. Πάνω Σκιάμος, Χαρτορίχτρα, απόλαυσε το, δυνάμωσε το. Έρχεται στους 95 και 1 και στο Group Therapy τη Παρασκευούλα σου.

0: Τι λάρτζι υποσυνείδητο είναι αυτό που έχετε οι περισσότεροι, που δεν θα ζητούσατε πίσω το πανάκριβο δώρο που θα κάνατε σε κάποιον που είχε προσχεδιασμένο να σας χωρίσει. Μπράβο, παιδιά, έτσι θέλω. Λαρτζιλίκια εδώ, γιατί είστε γκρουποθεραπευμένοι και θέλω να είστε γενναιόδοροι. Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευούλα 12 του Ιούνιου. Καλημέρα στον Μπάμπη, στην Ελένη, στον Αποστόλη, στον Νόρι που έχετε κοσμοσυντονιστεί έτσι φρέσκοι και ωραίοι. Και ήρθε η ώρα να σας πω ότι το Κουτουρού Fest σας περιμένει αυτή την Κυριακή, 14 του Ιούνιου, 6.30 το απόγευμα, στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φεστιβαλικό event με 5 σχήματα της πόλης: Ορυχείο, Παλιόσκυλα, Μπελέζα, Ατλάντικα, Φόνησες και Ανδρομέδα. Θα παίξουν για καλό σκοπό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Γι' αυτό σας περιμένουμε όλους Κυριακή 14 Ιουνίου, 6.30 στη μικρή αυλή Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρίσκεις στο Instagram του Κουτουρού Fest. Και εγώ σου έρχομαι με δεύτερη ώρα group therapy. Τα έχει όλα. Έχει πικάντικα, έχει ερώτηση της ημέρας, έχει δώρο να απολαύσεις νόστιμο από Pizza Fan. Μένεις κοσμοσυντονισμένος, έρχονται τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Flyover κλείνει από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου Πηλέας για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ευλογιά εγώ προβάτων. Άλλη μια εστία εκδηλώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Σαπών στη Ροδόπη, αλλά και σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Αττική. Σε εργοστάσιο αναβολικών είχε μετατραπεί φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το κέρδος του κυκλώματος. Πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως εξαπέλυσε επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 28. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα το λογαριασμό. Αχ, τώρα μου ήρθε μια νύστα, αλλά δεν πειράζει. Αχ, ελαφριές μπατσούλες για να συνέλθω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Καλημέρα στον Άκη, στη Δόμνα και στη Μαρία. Γεια σου, ρε συνονόματι. Τι μου στέλνεις, ρε Άκη, πιπεριές. Γεμιστά φτιάχνεις. Τι φτιάχνει το παλικάρι μας εδώ. Μετά την εκπομπή, λέει, έλα βοήθα, γιατί δεν τελειώνουν. Κοίτα, μάλλον γεμιστά φτιάχνεις, αλλά έχασες. Δεν θα έρθω να σε βοηθήσω, γιατί έφαγα χθες το βράδυ γεμιστά και βάρεσα 160 παλμούς. Δεν τρώω καθόλου μεγάλες μερίδες, ειδικά το βράδυ, γιατί με πιάνει κάτι σαν παλινδρόμηση, δεν ξέρω κι εγώ τι με πιάνει. Και παιδιά, τι 150 παλμοί ήταν αυτοί, πόπο, και αριθμία δηλαδή, ήταν η πέψη, δεν γινόταν με τίποτα. Πώς όμως θα χωνέψω ότι δεν θα πάω διακοπές φέτος εκεί που θέλω? Η Aegean μας το κάνει εύκολο να πας εκεί που θες, να κάνεις ένα city break σε ιστορικούς προορισμούς, με θάλασσα άμα θέλεις, εκεί στην Κροατία, στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Σε ταξιδεύει απευθείας Ντουμπρόβνικ για να δεις μοναδικές εικόνες και να ζήσεις εξαιρετικές στιγμές. Μπες στο aegeaner.com, κλείσε τη θέση σου, γιατί είναι νέος απευθείας προορισμός που σε πετάει εκεί στην Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι. Κόσμο, συντονίσου, μένει μία ώρα ολόκληρη group therapy. Εγώ σου φέρνω Blast from the Past, επιστροφή στο 2004, με Νότι Σφακιανάκη, και ξέρω ότι το αγαπάς πολύ.

0: Όχι, αλλά πότε θα ξεκινήσουν και οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, άραγε έτσι να πάμε να ψωνίσουμε κάνα καλοκαιρινό ρουχαλάκι. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1, Παρασκευή 12 του Ιούνιου, τελευταία μέρα μαθημάτων για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και τη Δευτέρα με τον Μπουγέλο και με τις γιορτούλες. Θα πείτε αντίο σε αυτή τη σχολική χρονιά και τα ξαναλέτε από 11 Σεπτέμβρη με το καλό. Καλημέρα στο Δημήτρη, ο Κυριάκος στέλνει τα χαιρετίσματά του σε όλους τους νταλικέριδες συναδέλφους που είναι στα ξένα. Και εγώ θα σε πάω μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί εμπνεύστηκα από την Νταλίκα και γιατί όχι. Να πάμε στον περιφερειακό που είστε μποτιλιαρισμένοι μόνο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, Μίνι Τσίκ στο ύψος των 40 εκκλησιών. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη πόλη το πράγμα κινείται ομαλά. Δεν ξεχνάς όμως ότι από σήμερα 11 το βράδυ έως και την Κυριακή κλείνει πλήρως ο περιφερειακός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας, K11, για να κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος γέφυρας πανοράματος. Εκτροπή οχημάτων στην Πρασακάκη, Τζον Κένεντι, Λεώνων και Φωκά. Πλήρης αποκλεισμός αερογέφυρας Πηλέας από το Σάββατο ώρα 5 το πρωί. Και έως και την Κυριακή 14 του μηνός απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα. Η στάση και η στάθμευση σε Κατσιμίδη 3 Σεπτεμβρίου Εθνικής Αμήνης από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή 6 το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, χθες ήμουνα και περιφερειακό, γυρνούσα από Τούμπα στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Πρώτη φορά πετυχαίνω κι εγώ ατύχημα. Είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα. Ένα κιόλας ήταν τύπου σούπερ καρ, παιδιά. Άνοιγαν οι πόρτες προς τα πάνω. Είχε καρφωθεί πίσω από ένα τζιπ. Οπότε λέω, εντάξει, το είδα κι εγώ αυτό το πράγμα στον περιφερειακό. Θέλει προσοχή, ειδικά εσείς που θα εξορμήσετε Χαλκιδική. Πάρα πολύ κίνηση θα έχει και σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, είστε παιδιά γενναία, δεν σας φοβάμαι. Προσοχή στους δρόμους και όμορφο που σου κούσε όλους.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Έχω σπαθεί

0: εμένα.
1: Άντε να το αφιερώσω στο φίλο Παναγιώτη, ο οποίος λέει: Βλέπω την καντάδα τη βάζεις πλέον χωρίς να συζητήσω, του απών. Εντάξει, είναι ολόφρεσκος, αχνιστός, λαχταριστός απών και εννοείται την καντάδα την απόλαυσες εδώ στο Group Therapy Παρασκευούλας και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Μίτσο. Γεια σου και σε Νατάσο, γεια σου Προκόπη, γεια σου Ελένη, γεια σου Τάνια, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Τζόρτζ. Και μ' αρέσει που είστε όλοι τεράστια παρέα, γιατί μόλις ήρθε η ώρα για την ερώτηση της ημέρας. Και με αφορμή το μουντιαλικό ρυθμό που έχουμε μπει και παίζουν έτσι ομάδες μεταξύ τους αυτές τις ακατάλληλες ώρες, θέλω να σε ρωτήσω σήμερα, και επειδή όντως εγώ δεν θα μπορούσα, παιδιά, να βλέπει ο δικός μου Μουντιάλ 24-7 ή γενικά να βλέπει, να είναι πορωμένος με μπάλα, δηλαδή να είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ καθόλου, καθόλου. Γενικά νομίζω ότι κανένα χόμπι δεν θέλω να το κάνει στο τέρμα. Θέλω να έχει και ζωή. Αλλά σήμερα θα σε ρωτήσω, ποιο χόμπι συντρόφου σου θα έβρισκες ανυπόφορο. Θα έβρισκες, ρε παιδί μου, κάτι που τώρα τι κάνει, δεν μ' αρέσει, δεν το μπορώ, δεν το θέλω. Ξέρω ότι καλό είναι να μην είμαστε παρεμβατικούλιδες και να μένουμε μακριά από ξένα χωράφια, οπότε να τον αφήσει τον άνθρωπο να δει όσους αγώνες θέλει. Αλλά για μένα το να βλέπει μπάλα, ας πούμε, πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό, είναι ανυπόφορο. Δεν μπορώ, όχι, όχι, όχι. 6982-951-951, ποιο χόμπι αν έκανε ο σύντροφός σου θα το έβρισκες ανυπόφορο. Και τα λέμε σε λίγο με Χρήστο Μάστορα.
2: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλό σου που έρχεται, καλό να περάσουμε όλοι.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Είμαστε έτοιμοι. Εκδρομή φίλη Μαρία, πρέπει να πηγαίνεις στις βαθές. Και όχι συγκεκριμένες μέρες, σαν θα φύγω εφάδια τότε. Πρέπει να κανονίσεις όλο τον χρόνο για να είναι ο χρόνος του λιμάνου.
1: Ορίστε, αυτό είναι για το μήνυμα. Το μότο εκπομπής να κανονίζει εκδρομή όποτε θέλεις και όχι καθορισμένες μέρες έτοιμα τα παιδιά εδώ να φύγουμε τις μηχανές. Καλό δρόμο, καλά να περάσετε. Αχ, τι ωραία, ζήλεψα τώρα που σας είδα να φεύγετε. Σήμερα σας ρώτησα όμως εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 Βούλα ή Παρασκευούλα, ποιο είναι το χόμπι που αν το έχει ο σύντροφό σας το θεωρείτε ανυπόφορο, το θεωρείτε απαράδεκτο. Γεια σου Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Το ψάρεμα δεν θα άντεχαμε τίποτε.
1: Τι είπες τώρα, πω παιδιά, και εγώ δεν μπορώ. Συγγνώμη στους απαντεχού ψαράδες, αλλά καθόλου. Δεν μπορώ. Να με πάρεις τώρα σε μια βάρκα, πέταμε μέσα, δεν έχει. Δεν μ' αρέσει καθόλου και το βαριέμαι ίκτρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Σκρόλινγκ στο κινητό όλη μέρα. Αυτό δεν είναι χόμπι, ρε εσύ, αλλά όντως μπορεί να γίνει χόμπι και είναι πολύ ενοχλητικό. Καλημέρα Κατερίνα. Όμορφη λέει καλημέρα από το Γιάννη, το παιδί, και Κατερίνα η μαμά. Μ' αρέσουν οι διευκρινήσεις σας. Δεν θα μου άρεσε να έχει χόμπι το να παίζει video games σε σημείο υπερβολικό και να κλείνεται σε δωμάτιο και να είναι μόνο εκεί. Δεν θέλεις gamer, φίλη. Δεν θέλεις καθόλου gamer. Η αλήθεια είναι, είναι ενοχλητικό. Συγγνώμη και στους φίλους gamers, λοιπόν. Και έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, γιατί το καλύτερο χόμπι είναι να πάρεις ένα αεροπλάνο και να ξηγηθείς διακοπές.

Για μάντεψε, είναι 2003, παιδιά. Είναι Blast from the Past από Χριστοδάντη. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου φέρω εδώ στο Group Therapy τη Παρασκευούλα σου. Ζάχαρη, μέλι. Είναι το Group Therapy, εντάξει, είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Για λίγο ακόμα θα το πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 8. Μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μου λέει ότι είστε κολλημένοι στον περιφερειακό προς τα δυτικά. Από Τριανδρία μέχρι και τις Οικές καθυστερήσει αναδιαστήματα, μετά χαλαρώνει. Ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, καθυστερήσει έχετε από το 424 περίπου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα εκεί στην Τριανδρία και 2-3 είστε εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά. Θα έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη και προς τα ανατολικά στο ύψος 25 Μαρτίου και στο Φανάρι. Λίγο και στην Μανώλη Ανδρώνικου είστε 2-3 εκεί στο Φανάρι. Στην κάθοδο των Πεύκων είναι ιδιαίτερα έντονες οι καθυστερήσεις. Στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου κάποιοι είστε κολλημένοι εκεί στη Νεάπολη. Στην Πολυτεχνείου στα δικαστήρια, στην κάθοδο στο ύψος 25 Μαρτίου και στο Φανάρι. Λίγο και στην Μανώλη Ανδρώνικου είστε 2-3 εκεί στο Φανάρι. Στην κάθοδο των Πεύκων είναι ιδιαίτερα έντονες οι καθυστερήσεις. Στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου

0: κατάλληλη φυσικά εννοείται.
1: Στρούμφοχρόνια,
0: όλα, στρούμφοχρόνια, όλα. Να τα στρουμφίσει, να τα εκατομμυριάσει το καμάρι σας, το γλυκούλι σας. Να του κάνετε έτσι και μια αγκαλιά από μένα, να του πείτε από τη Μαρία Γούτσι Γούτσι. Τι ωραία τραγούδια βάζει σήμερα, λέει εδώ η φίλη Ευαγγελία. Καλημέρα. Πού να δεις τι έρχεται σε λίγο. Μην είναι συντονισμένος.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Μιχάλη Χατζιάννη συνεχίζουμε. Ας τη φωτιά στη νύχτα. Έλα να βάλουμε φωτιά στη μέρα. Έλα, όσο και αν έχεις κοιμηθεί. Κι εγώ δεν σε ξεγελώ. Με 5,5 ώρες ύπνου είμαι, αλλά κοίτα τι καλή διάθεση που έχω. Ο ήλιος έχει βγει, η μουντίλα έχει διωχθεί, την έχουμε διώξει εμείς. Λίγο αργότερα ίσως επανέλθει φυσικά. Και μπορεί να έχουμε και καμιά καταιγιδούλα έτσι γρήγορη, καμιά μπόρα καλοκαιρινή, ξέρεις εσύ τώρα. Αλλά προς το παρόν είναι όλα φωτεινά και όλα όμορφα. Είσαι στο Group Therapy, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 12 του Ιούνιου. Κοντεύουμε στα μέσα αυτού του μήνα και ακόμα πρώτο πλήτσι δεν έχει γίνει. Και εννοείται ότι εμείς τις πάμε τη διατροφή, θέλουμε ωραία πραγματάκια, θέλουμε πιτσούλες. Και αν είσαι φανατικός πίτσα lover και αγαπάς και τα τυριά, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Με νέες πίτσα Bianca από Pizza Fan, με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα, νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει, με κανονική ζύμη, με χειροποίητη ζύμη al forno. Δοκίμασε μπολονές, Bianca Caesars, Bianca Margarita. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή με μεγάλη παρέα. Σήμερα θα σου δώσω εγώ το δώρο από εδώ από Group Therapy. Pizza Fan, δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια, ένας νικητής ή μία νικήτρια. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε από μία τεράστια ποικιλία γεύσεων. Στέλνετε πίτσα ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, καλή απόλαυση και απολαύστε και έναν Νικοβέρτη από το παρελθόν. Ποια εσύ στους 95 και έναν όμορφη Παρασκευούλα σε όλους.

0: Τι θα γίνει, Γιώργο μου, όλο φταρνίζεσαι.
1: Τι να κάνω, τι λένε, με μελετάνε. Τέτοια ώρα, 8 παρά το πρωί.
0: Τι να κάνω.
1: Με μελετάει, καλέ.
0: Και εγώ η Μιλένη, αλλά σου είπα και μόνο που δεν σου είπα τριψήφιο, να δω ποιο σε σκέφτεται.
1: Έπρεπε να μου πει ένα τριψήφιο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Άντε, πε τώρα.
0: Δεν θα σου πω, τι να σου πω τώρα, μου έρχεται κάτι πιο σατανικό.
1: Μάλιστα. 215.
0: Κάνε υπολογισμό.
1: Οχ, 2. Και ένα 3. Και 5, 8. Α, β, γ, δ, ε, ζ, ήτα, θήτα.
0: Α, Θωμάς.
1: Ο φίλος μου Θανάσης.
0: Α, ο Θανάσης. Γεια σου, Θανάση. Φιλάκια πολλά.
1: Τέτοια ώρα ξύπνησε. Θα το ξύπνησε η γάτα του.
0: Θα ξυπνήσετε κι όλοι εσείς, γιατί ήρθε η ώρα να σερβιριστεί το πρωινό σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα και Γιώργος. Μάνος που έχει σκάσει σήμερα μύτη. Σχολίασε το, σε παρακαλώ λίγο.
1: Αυτό που λέγαμε, έτοιμο για μπουγέλο. Τελευταία μέρα σχολεία.
0: Παιδιά, έχει τον καφέ του στο χέρι, τη ροπιτούλα, το σχολικό του τσακίδιο και καμπέλο και γυαλιά.
1: Λαντσποξάκι μόνο δεν του βάλανε. Εντάξει, ωραία. Λαντσποξάκι που παίρνουν τα παιδάκια έτσι που έχει, είναι χωρισμένα, έχει το καθένα μέσα τα αυτά του. Ναι, είναι ωραία, μου αρέσουν εμένα αυτά.
0: Αχ, αυτό είναι, παιδιά, σας δίνουμε μια. Έλα, ρε Μάνο, φύγε! Μια γεύση από πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για 4 ολόκληρες ώρες. Αλλιώς η Παρασκευούλα δεν φτιάχνει όπως πρέπει.
1: Ναι, ρε παιδιά, Παρασκευή είναι, καταλαβαίνετε ότι κάτι
0: άιντε
1: ωραίο
0: λίγο
1: θα συμβεί εδώ πέρα.
0: Άιντε λίγο, εμείς.
1: Γι' αυτό α αφήσουμε τη Μαρία Μπαζερόλα να πάει να κάνει κανένα μπάνιο.
0: Ναι, ένα πλίτσι θα πάω και λίγο να φάω τώρα και ένα δεύτερο καφέ, άντε και έναν τρίτο. Άντε και έναν τέταρτο.
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Χάλια τα νεύρα σου.
0: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα πούμε εμείς, να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος των ισοπεδουκόμβου K11. Ηράκλειο. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Ουκρανία. Ρωσικές ολονυχτείς επιδρομές με ντρόουν σημειώθηκαν στη βορειοανατολική περιφέρεια. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και μία ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Σούμη. Ισημερινός. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον θάνατο Πολωνής ακτιβίστριας που κατήγγειλε φαινόμενα διαφθοράς. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Μεξικού κέρδισε με 2-0 την ομάδα της Νότιας Αφρικής και η ομάδα της Νότιας Κορέας την Τσεχία με 2-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας.
0: Παρασκευή.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαι σήμερα.
4: Καλημέρα.
0: Και δεν ξυπνήσαμε με βροχάρες που έλεγε χθες.
3: Ευτυχώς, Παναγία μου.
0: Ναι.
3: Θα πάει πιο μετά.
0: Έχω μια υποψία ότι μπορεί και να την γλιτώσουμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Ας χαρούμε αυτό που έχουμε τώρα. Φυσάει βέβαια το νου σας λίγο. Και γενικότερα με τα μπαλκόνια σας. Τι έχετε απλωμένα, κρεμασμένα.
4: Τι βρακιά χωρίς μανταλάκια. Σκέφτομαι, Μιράντα μου, πού θα βρεθούνε.
0: Τα άφησες έτσι.
3: Καλά,
0: ρε, δεν είδε τι γίνεται.
4: Ωραία. Δεν φανταζόμουν ότι θα χαίρα. Λέω, εντάξει, άμα βρέξει κάτω από το μπαλκόνι είναι μια χαρά.
0: Να σου πω, όταν ξυπνά δεν ανοίγει καθόλου το πατζούρ, το παράθυρο.
4: Δεν θέλω να τη φυσάει μετά που βγήκα, φάνηκε.
0: Α, είναι το σημείο τέτοιο μάλλον. Ξέρεις τι, θα σου πάρω ένα δώρο, αυτό το την ονειροπαγίδα που κάνει κλίνγκι, κλίνγκι, κλίνγκι.
4: Τι ωραίο.
0: Με αυτό.
4: Πολύ μ' αρέσει.
0: Όταν φυσάει θα τα ακούς.
3: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα ακούνε.
3: Εκεί στο κέντρο, άμα δείτε 2-3-5 βρακιά να πετάγονται, του Γιώργου θα
4: είναι.
3: Τι χρώμα
4: καταλάβετε.
3: Μαύρα είναι όλα.
4: Μαύρα, αλλά το καθένα έχει διαφορετικό χρώμα λάστιχο. Ναι, πορτοκαλί.
0: Δεν έβαλε εκείνα με τα καρτούν για πλήσιμο αυτή τη φορά.
4: Δεν έχω τέτοια
0: δοξιδεσία.
3: Εκείνα τα κόκκινα, τα κοφτά, τα τέτοια, τα εκείνα.
4: Και εκείνα. Εκείνα τα στέλνω καθαριστήριο γιατί είναι ευαίσθητα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ξεκινάει το πρωινό σα.
0: Να τι έχει το μενού σήμερα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα σας πούμε για ένα κόλπο με τη γλώσσα σας που σβήνει το άγχος σύμφωνα με νευρολόγους.
0: Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε για ένα εκπληκτικό γεύμα στο εστιατόριο Ο Κήπος όπως παλιά στη Χανιώτη Χαλκιδικής.
4: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Φυσικά, αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης. Η τριάδα και σήμερα είναι εδώ για να σας προετοιμάσει κατάλληλα για το Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Γεια σας ρε παιδιά, καλή Παρασκευή. Ο μήνας έχει 12, είμαστε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 όπως κάνουμε κάθε πρωί.
1: Μου ρίχνει να φτερνιστώ, παιδιά, μιλήστε λίγο ακόμα.
2: Φτερνίσου, Μιράντα, φτερνίσου.
0: Φτερνίστηκα δύο φορές μόλις.
2: Εκεί στο μάγουλο της Αναστασίας να πάει.
1: Όλοι μίξα. Μέσα στην μπλούζα μου φτερνίζομαι η βίχο.
0: Καμάνο να ξέρει. Πιο πολλοί άνθρωποι όταν φτερνίζονται δεν πεταγούνται και μίξες. Τώρα μην κοιτάς εσένα. Λέω εγώ γενικότερα να το ξέρει.
2: Γιώργο,
0: σαν εγκυκλοπαιδική γνώση.
2: Μια φορά κράτησα το φτέρνισμά μου έτσι πάρα πολύ και έτρεχα στα νοσοκομεία, δεν θυμάστε.
0: Δεν σου είπα εγώ να το καλά. Εσύ τώρα απορώ που δεν έβγαλες και screenshot.
1: Είδες. Α, μη μου θυμίσεις τότε που είχε πάει στο νοσοκομείο τι φωτογραφίες μου στέλνε.
2: Πότε καλέ, για ποια πολλές φορές.
0: Έλατε. Πραγματικά. Πάμε στους δρόμους.
1: Αναστασία, τι έχουμε. Όχι, μποτιλιάρισμα μεγάλο έχουμε.
3: Ναι, είναι ακριβώς στην περιφερειακή οδό. Ξεκινάμε στα ρευμαπορία προς Ανατολικά, όπου λήχνει μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, ενώ προς τα δυτικά, κάπως καλύτερα τα πράγματα, ξεκινάει από Σαρατικλησίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Τώρα, προσοχή, δίνουμε σε κάθε δολοφόρο Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων, καθώς επίσης και μεγάλο Αλεξάνδρο με Τζον Κένετι, στο ύψος της Πηλαίας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τώρα προς τα Ανατολικά, από Βούλγαρη μέχρι και το ύψος της Μαρτίου, και στα δύο ρευματοπορία έχει κίνηση, όπως επίσης και στη λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη και μετά. Προς τα δυτικά, τώρα προσέχουμε αρκετά την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με Δαβάκη και Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και Μοναστηρίου Μέδεδρο Ποτάμου.

0: αρέσει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και εμένα.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάρα πολύ. Ίσως αύριο ο Νίκος Απέρης και Ντάφνη Λόρενς.
1: Ελπίζουμε να αρέσει και σε εσάς. Σίγουρα δεν σας αρέσει αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα που έχουμε στον περιφερειακό, ειδικά το ρεύμα προς ανατολικά. Η φίλη Ανά μας λέει πως έμεινε ένα μάξι.
0: Ωραία.
1: Στα Κωνσταντινοπολιτικά.
2: Δεν το λες καλό.
1: Οπότε προς ανατολικά οι καθυστερήσεις αρχίζουν λίγο πριν την έξοδο της Νεάπολης.
0: Ωρε φίλε.
1: Δύσκολα, δύσκολα. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για θάλασσες, ακρογιαλιές, παραλίες. Αν θα πάτε το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Θα βρέχει.
1: Παιδιά, τι ήταν αυτό, δηλαδή, χθες μας τρόμαξαν. Και για σήμερα, εδώ που τα λέμε.
2: Για σήμερα έλεγε περισσότερο, γιατί έτσι θα ξυπνήσουμε.
0: Από τις 12.
2: Από
0: τις 12 λέει, μέχρι τις 7 εγώ διάβασα.
1: Και εκδόθηκε και έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για διάφορες περιοχές μέχρι και χαλαζοπτώσεις και έντονους ανέμους. Εμάς εδώ τώρα ως Θεσσαλονίκη, νιώθω πως εντάξει, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της μέρας.
2: Έχω ελπίδες.
1: Ναι, να βριστά.
2: Θα ξαναβγω τα βρακιά. Ναι, ωραία.
1: Η θερμοκρασία 25-26, κάτι σε βροχούλα.
2: Παίζει, ναι. Αλλά όχι εκείνα τα έντονα που μας δίνανε, τουλάχιστον μέχρι
0: τώρα. Τι ώρα έχετε, τέτοιο.
1: Δεν μας δίνει ραντεβού ποτέ.
2: 9 και 4.
1: Το σύννεφο.
0: 9 και 4 το πρωί.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
2: Ναι, τώρα. Περίμενε το, σε μισή ώρα. Σε μία σειρά.
1: Παιχνιδιάρικα τα σύννεφα.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν,
1: κάτσε να δούμε. Σαββατοκύριακο, πολύ καλό.
2: Πίστεψε όμως τον 9 και 4. Για πες μου, ραντεβού.
0: Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πάντα αξιόπιστος και μας λες τα.
2: Το απαντούσα τώρα, ναι.
1: Πάντως.
2: Να σου πω. Κοκκίνου. Για πες Μιράντα μου.
1: Ενδεικτικά τώρα που έβαλα εδώ για παλιούρι τι λέει εδώ το σύστημα, ρίχνει βροχάρες, δεν ξέρω αν ξεκίνησε από τώρα, δίνει όλη την Παρασκευή και το Σάββατο έντονα φαινόμενα και πώς το λένε, την κατραπακιά τη βροχή, πώς τη λέμε επίσημα.
2: Καταιγίδα.
1: Καταιγίδα, μπορεί,
2: ωραία,
1: ναι.
2: Μπορεί, ναι.
0: Όλα αυτά.
2: Ωραία. Θα περιμένουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Προσοχή, τώρα όσοι είχατε τα σχέδιά σας και έχετε τα σπίτια σας εκεί, είναι καλό. Ναι. Από την άλλη, πάντα υπάρχουν ανατροπές.
2: Μπορείτε και να αναθεωρήσετε σαν την Μπέγκη.

0: Καλέ θα σκαλοφλήσατε.
1: Έπαθε τσίγκος.
2: Στον καλύτερο γιατρό θα σε πάω.
1: Πες λίγο η Λουδάνκα.
0: Λοιπόν, εντάξει, κοροϊδεύετε εσείς, αλλά με αγχώσατε τώρα που ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Φαίνεσαι πολύ αγχωμένος.
0: Και είπα να ξεκορτιζολιαστώ.
2: Μίλα λίγο πιο επιστημονικά. Πιο απλά.
1: Να προκαλέσεις τον εαυτό του μείωση των επιπέδων της κορτιζόλου.
2: Και πώς το κάνεις,
0: βέβαια.
1: Έτσι πέφτει η κορτιζόλη.
0: Έτσι λένε οι νευρολόγοι. Γιώργο, πρέπει να βγάζει τη γλώσσα έτσι.
1: Μην πει τέτοια, γιατί με τίνκα στην κορτιζόλη.
0: Δεν θα δω δευτερόλεπτα.
2: Βγάζει τη γλώσσα έξω. Για 40 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάς όμως, άσε καλύτερα, γιατί καταλαβαίνω. Και αυτό καθαρίζει την κορτιζόλη.
0: Έτσι λένε.
2: Πώς? Ξέρω εγώ.
1: Τρέχει από τη γλώσσα η κορτιζόλη.
0: Συνδέεται άμεσα, λέει, με τον κεφαλικό στέλεχος και τους μύες του λαιμού, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα το πνευμονογαστρικό νεύρο. Και όταν βγάζεις έξω, λέει, τη γλώσσα σου και την τεντώσεις προς τα κάτω για 40 δευτερόλεπτα, πυροδοτούνται, λέει, συγκεκριμένες σωματικές αντιδράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Χαλαρώνει γνάθος. Έχεις διέγερση αυτού του πνευμονογαστρικού νεύρο και έχουμε μείωση της κορτιζόλης.
2: Μάλιστα. Αυτό όμως φαντάζομαι πρέπει να κάνεις λίγο, να εστιάσεις και στις αναπνοές σου. Εσπνοή, εκπνοή, βγάζεις τη γλώσσα έξω.
1: Άντε πάλι.
2: Και περιμένει. Λοιπόν, αν το κάνετε.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με τη γλώσσα, συγγνώμη λίγο.
0: Τι έχει. Μύτη μου.
1: Να ρουφά τι μίξε σου.
2: Όχι, ρε.
0: Τι να κάνω.
1: Τι ακούσαμε.
0: Πώς θα αναπνέω.
2: Θα αναπνέει από το στόμα, Μάνο.
0: Εδώ, μαθή.
2: Λοιπόν, ο Μάνος δεν το κάνει καλά. Εσείς, λοιπόν, τώρα έτσι που μας ακούτε, σας φάνηκε ωραία ιδέα να βγάλει τη γλώσσα σας έξω.
1: Ωραία.
2: Στείλτε μας μια φωτογραφία τη γλώσσα σας έξω.
1: Καλά σου κι εσύ.
2: Έτσι όπως θα είστε. Στο Viber και θα πάρετε και πρόσκληση για τα Cineplex.
0: Ιδέα, τρελαθήκατε. Η καλύτερη γλώσσα.
1: Ωραία. 6982-951-951. Οι συνάδελφοι θέλουν φωτογραφίες όπως καταλάβατε. Τώρα εσείς κάντε ό,τι νομίζετε.
2: Τη γλωσσίτσα σας μόνο να βγαίνει έξω από το στόμα.
1: Ωραία.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι βίντεο. Ούτε ηχητικό. Και μόνοι σας.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: άντε, πάει, πάει.
1: Τι ποιος πάει?
0: Πάει. Πάει το Μουντιάλ.
1: Όχι, πάει, πάει, τώρα ξεκίνησε. Καλέ.
0: Το ξέρω, αλλά έκανα τον εαυτό μου στις 19 Ιουλίου.
1: 20, βασικά, ναι, γιατί αυτό. Δευτέρα θα έχουμε έρθει. Λοιπόν, να πούμε ότι χτες ξεκίνησε το Μουντιάλ. Υπάρχει και μια πολύ ωραία εντυπωσιακή προσθήκη στην πλατφόρμα Netflix, που μπορείς την ώρα που βλέπεις τον αγώνα χωρίς κάποιον να το μεταδίδει, αριστερά και δεξιά να βλέπεις όλα τα στατιστικά. Πόσες πάσες γίνονται εκείνη μέχρι την ώρα, live.
2: Wow. Σαν το στοίχημα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα με αυτή την προσθήκη, μη σου πω, θα βλέπω όλα τα ξημερώματα του αγώνες.
2: Ξεχτισμένη θα άρχισε.
0: Χθες είδα λίγο την τελετή έναρξης, να πω έτσι, αυτό έτσι, λίγο στο μουσικό θέαμα.
2: Ήτανε μεγάλη.
1: Ήταν μια μισή ώρα.
0: Αλλά εγώ.
2: Α, δεν τη λες και τεράστια.
0: Το δεκάλεπτο που.
1: Κανονικά είναι μία ώρα, μισή ώρα εκεί είσαι.
0: Ήταν πολύ, νομίζω.
2: Εγώ των Ολυμπιακών Αγώνων θυμάμαι που είναι πιο πιο
1: καλά.
0: Το ίδιο. Είδα λίγο τη Σακύρα.
1: Με τον Μπερναμπόι.
0: Πολύ κακό playback μου φάνηκε.
1: Δεν ήταν playback. Είναι απλά επειδή προσπαθούν να δώσουν live ήχο από την τηλεόραση, λέει, μέσα. Προσπαθήσανε και έτσι φαίνεται σε εμάς.
0: Κατάλαβα ότι υπήρχε ένα θέμα ήχου και συντονισμού.
2: Μήπως δεν συγχρονιζότανε.
0: Αλλά.
2: Μήπως έρχονταν πιο γρήγορα εικόνα από τον ήχο.
0: Εμένα κάπως μου φαινόταν το στοματάκι της. Και αυτό το κόλπο που κάνουν, βάζουν πάντα το μικρόφωνο μπροστά. Στο στόμα.
2: Ναι.
0: Για να μην βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Δεν ενθουσιάστηκα ούτε με τη χορογραφία, έτσι κάτι λίγο σαν σχολική γιορτή μου.
1: Εγώ θέλω το τηλέφωνο της πίσω αριστερά χορεύτριας.
0: Πρόσεξε και την πίσω αριστερά.
1: Άσε με τώρα.
0: Τους αγώνες μας ενδιαφέρει ότι κέρδισε το Μεξικό κοινό.
1: Το Μεξικό έκανε καλή εμφάνιση, ναι. Η Κορέα επίσης.
0: Η Νότια.
1: Λοιπόν, εκείνη την ώρα σηκώθηκα να κατουρίσω και λέω 5 ώρα. Λες ή να σηκωθώ τώρα να δω και το ματσάκι καλύτερα. Αλλά ξανακοιμήθηκα.
0: Καλύτερα, γιατί μάλλον δεν θα αρχώσουν.
1: Όχι, δεν θα αρχώσουν.
0: Έχει και άλλους αγώνες σήμερα. Γενικώς θα έχει πάρα πολλούς αγώνες αυτές τις μέρες.
2: Έχει πολλούς αγώνες. Το έχουμε καταλάβει.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: σας, γεια σας και χαρά σας όπου και να σας βρίσκει η παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Έχω μαζέψει πολλές εδώ φωτογραφίες με γλώσσες.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, εκτονωθείτε.
2: Μίλα ψαριά.
0: Εκτονωθείτε.
2: Με γλώσσες.
0: Ναι, τώρα εσύ κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Άντε τώρα. Γεια σας και χαρά σας όπου και αν είστε, έτσι σας θέλουμε. Ωραία. Με προσοχή και υπομονή στους δρόμους.
2: Και να μας στείλετε έτσι selfie. Θέλουμε κι άλλες στο Viber. Έτσι,
0: εγώ ζήτησα μόνο τη γλώσσα. Δεν χρειάζεται να δείχνω το πρόσωπο.
2: Εντάξει, πάντως κοίτα, πρέπει να έχει καλό κινητό. Πρέπει να μην έχει και πρόβλημα. Και αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή εύκολα, γρήγορα και σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Γιατί και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς αυτήν για πάνω από 48 ώρες.
1: Εντάξει, είναι μια σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πάμε στους δρόμους.
3: Έντονη κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό. Από την Ευκαρπία τώρα έχει ξεκινήσει. Χρειάζεται αρκετή υπομονή μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, Στρεμοπορία προς ανατολικά και αργότερα προς την έξοδο της οδού. Τώρα, όσον αφορά τα δυτικά, αρκετή κίνηση έχουμε από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και το ύψος των Σικαιών για ένα μικρό κομμάτι. Συνεχίζουμε ανατολικά με Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και την Συμβόλη της Μελαμπράκη. Προσέχουμε Κατσιμίδη και 3 Σεπτεμβρίου και στα δύο ρεύματα πορεία. Λεωφόρο Βασιλής Όλκας από Μπότσαρη μέχρι και το κέντρο της πόλης Τσιμισκή, ενώ και προς τα δυτικά της πόλης αρκετή προσοχή χρειάζεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο φανάρι του Κορδελιού, κάθοδο της Λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη, Συμβόλη Μεταβάη και Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και Μοναστηρίου με την 26 Οκτωβρίου και την Καρατάσου όσον αφορά το κομμάτι της 26 Οκτωβρίου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: χρωστάτε πολλά στο IBAN που θα σας δώσω. Λοιπόν, ευθύς αμέσως για να κάνουμε. Λοιπόν, θα χρεώνουμε και για τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι για την καθημερινή ακρόαση.
2: Μην τον ακούτε.
0: 10 λεπτά, ρε φίλε. Τι είναι 10 λεπτά. Τα βρίσκει κάτω και δεν τα καταπέρνει.
2: Να παίρνει λοιπόν αυτά που βρίσκει κάτω.
1: Αυτό είναι το τυχερό σου.
0: Αυτό.
2: Αχ, να πούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλοι μα.
2: Καλημέρα, Βασιλική, Δημήτρη, Αγγελική, Φιλένια.
0: Δεν απαντάει.
2: Γεια σου, Έλλη, περίμενα.
0: Άλλη μία. Πάει ο επόμενος.
2: Το τούτου που ακούτε είναι γιατί κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Βέβαια, κάποιες φορές η έκπληξη είναι ότι απαντάτε. Ναι.
2: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα και μία έκκληση στη φίλη που μας έστειλε τα εκπληκτικά κεράσια που την έδεσα χθες.
1: Συγγνώμη, τι κεράσια είναι αυτά.
0: Μπαλάκι του τένις.
1: Σαν κορόμιλα είναι.
2: Κερασάρες. Δεν ξέρω, έχασα το χαρτάκι που είχα σημειώσει το όνομά σου, αγαπημένη. Δεν μπορώ να βρω.
0: Να ακούει.
2: Ναι, θα. Άννα.
3: Καλό, ναι.
2: Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Άννα. Γεια. Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο.
3: Το κατάλαβα.
0: Μπράβο.
2: Και γιατί σε πήραμε, άντε πες.
1: Γιατί?
2: Για
1: πες.
3: Γιατί έχω γενέθλια.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Για τα γενέθλια σου.
2: Πόσα κεράκια.
3: Πάρα πολύ.
2: Πόσα κεράκια θα έχει τούρτα ή θα βάλεις ένα και καλό ή έναν αριθμό?
3: Αχ, κοίταξε να δεις, φέτος μου πέφτει λίγο βαρύ.
1: Άντε καλέ, πόσο είναι?
3: Λίγο τα 30.
2: Άντε δε.
1: Βαρύ και ασήκω.
0: Στην καλύτερη ηλικία.
1: Δεν το ξέρεις τώρα, αλλά σε 10 χρόνια γεροί να είμαστε, τα ξαναλέμε.
2: Άννα μου.
1: Αποδηγήσεις, εμείς δεν ξέρουμε από προσωπική εμπειρία.
2: Λοιπόν, βάλε ένα κεράκι έτσι ωραιότατο.
0: Ενδεικτικό.
2: Ναι, να μην δεις τον αριθμό.

0: Δεν πειράζει και κοίτα να χαρείς την κάθε μέρα που έρχεται. Οι ευχές είναι και από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά σου τη Ματούλα, που μας λέει χρόνια πολλά στο πιο γλυκό κορίτσι του κόσμου που στέκεται στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.
1: Την ευχαριστώ πολύ και την αγαπάω πολύ.
0: Και αυτή σε αγαπάει πολύ και εμείς χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Να περάσει πολύ πολύ όμορφα σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Γεια σου, γεια χαρά.
0: Γεια σου Ματούλα και μας ακούγε. Ματούλη, μαμά. Ναι. Άννα. Μας ακούγε από μέσα. Λοιπόν, και όπως έλεγα, ναι, φίλοι από την Έδεσα που έστειλε και Ρασάρι που πήγα τη παρέλαβα χθες από το ΚΤΕΛ.
3: Μπράβο, Μιράντα. Περίμενε να βάλω και στη Μιράντα.
4: Ένα
3: κασκόλ άκουσα.
0: Και ολόκληρο τελάρο, πώς το λένε.
3: Μπράβο, Μιράντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Τα είδα τώρα στην κουζίνα που τα έφερε. Ναι. Μπράβο και που τα έφερε.
3: Επειδή δεν πα γυμναστήριο, καλό είναι. Για σένα το κάνω.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, Δημήτρη, τι κάνει.
5: Καλημέρα, πολύ καλά.
0: Καλά, καλά και εμείς. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Έχεις
4: χρόνια πολλά. Έχει καλέ ο άνθρωπος. Έλα, δώσε.
0: Τις πως χαϊδεύουνε και πως φύλλω στο στόμα.
3: Όπα, όπα. Έλα.
0: Είναι και Παρασκευή, μια τρέλα παραπάνω την έχουμε, Δημήτρη.
5: Να φανταστώ το κανόνι στη γυναίκα μου.
0: Για πες, πως τη λένε.
5: Κατερίνα.
0: Κοίτα τώρα.
4: Όχι.
0: Κοίτα, ξόφαλτσα.
3: Ναι.
0: Είναι μέσα και η γυναίκα σου.
4: Είναι μέσα.
3: Πάλι
4: αλλά άλλος έστειλε το μήνυμα.
0: Είναι και η ανιψιά. Είναι και η κόρη σου.
3: Οπα.
0: Αλλά η βασιλική ποια είναι.
5: Η βασιλική είναι η ανιψιά μου.
0: Η ανιψιά αυτή.
4: Το έστειλε το μήνυμα.
0: Και η μαμά σου μέσα τότε. Εγώ νόμιζα η μαμά ήταν.
4: Χαμός.
0: Όλοι αυτοί.
5: Γιατί γίνεται χαμός όλες οι γυναίκες της ζωής μου δηλαδή.
4: Όλες. Ενώθηκαν για να κάνουμε αυτό το τηλεφώνημα.
0: Για σένα, για να βγεις στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 Δημήτρη.
5: Η ειρωνία ξέρετε ποια είναι.
4: Για πες.
5: Ότι ακούω το Κοσμοράδιο.
4: Ναι.
5: Απλά τη χάνει σήμερα να είμαι για δουλειά στο Βόλο.
4: Ορίστε, γι' αυτό σε πήραμε τηλέφωνο να μας ακούσεις, έστω το τηλέφωνο.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλές, πολλές ευχές, Δημήτρη. Επιστρέφεις ή είσαι για Σαββατοκύριακο και δουλειά.
5: Όχι, είμαι για δουλειά. Σήμερα το πρωί ήρθα και θα γυρίσω το απόγευμα.
0: Α, εντάξει.
4: Με το καλό.
0: Δεν προλαβαίνεις να κεράσεις τον εαυτό σου ένα τσιπουράκι, δηλαδή με μεζέ.
5: Μην παίρνεις όρκο.
0: Μ' αρέσεις.
3: Θα προλάβει, φίλος μου.
5: Κάτι θα κάνω.
0: Άντε, να περάσεις καλά.
5: Θα αυτοκεραστώ.
0: Καλά θα κάνεις και μετά, άντε, σε περιμένουν πώς και πώς τα κορίτσια.
5: Θα σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
5: Τα φιλιά μου στις γλυκές μου.
0: Και αυτές
3: καλή συνέχεια.
0: Μέσω ημών. Φιλιά πολλά, Δημήτρη, χρόνια πολλά και πάλι.
3: Φιλιά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια και στο Βόλο, γεια και στη Λάρισα, γεια και στα Τρίκαλα.
4: Θα πάμε μια βόλτα στο Βόλο.
0: Ναι, ρε παιδιά.
4: Άντρε, Μιράντα, κανόνισε μια εκδρομή να πει. Περνάω να σε πάρω.
3: Θα σα πάω εκεί στο Πύλιο, σε ένα ωραίο πάνω.
0: Α, στο Πύλιο, έχει
4: το Πύλιο. Για πε που θα μα πάει. Εκεί θα μα πάει, άρα και θνάει.
0: Θα ζαλιστώ άμα
4: δεν με πειράζει, θα πάρω γράμμα μήνες.
3: Θα έχει και τζακούζι στο έξω, στο μπαλκόνι.
4: Θα είναι τζαμπά.
0: Τι είναι αυτό.
3: Για σα.
4: Θα είναι τζαμπούζι.
0: Συγγνώμη λίγο πως το σήκωσε η Δέσποινα. Δέσποινα.
3: Όχι.
0: Τρόμαξα λίγο.
4: Δεν γλίτωσε η κοπέλα.
0: Δέσποινα.
3: Γεια σου Δέσποινα.
6: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Δέσποινα.
0: Καλημέρα.
4: Είπε καλησπέρα. Είναι 9 παραπέντε το πρωί καλέ.
3: Στην Αυστραλία πήρα.
0: Όχι. Η Δέσποινα λογικό.
4: Ναι.
0: Δασκάλα. Λίγο ζορίστηκες όλη τη χρονιά η Δέσποινα.
4: Δύσκολα.
0: Λιγουλάκι. Δέσποινα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Καλημέρα.
0: Γιατί καταλαβαίνω ότι λίγο έχεις ένα δισταγμό.
6: Όχι, απλά είμαι εντάξει αυτή τη στιγμή.
4: Τι να κάνουμε κι εμείς.
0: Συγγνώμη, δεν τελειώσατε.
4: Όχι.
6: Όχι.
0: Πότε.
4: Ακούγεται
0: πότε με το καλό. Δέσποινα.
6: Την επόμενη εβδομάδα. Συγγνώμη, μιλάμε και τα παιδιά παράλληλα και δεν ακούω τι λέτε.
0: Λοιπόν, θέλεις να βάλεις ανοιχτή ακρόαση παιδιά να ακούσουνε. Πώς είναι να είσαι. Ωραία. Τι κάνεις την Πέμπτη. Πέμπτη Δημοτικού είναι. Γεια σας παιδιά από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλημέρα παιδιά.
0: Είναι η κυρία Δέσποινα, είναι στον αέρα τώρα της εκπομπής,
4: ναι.
0: Εδώ στο Κοσμοράδιο.
4: Το έχει παίξει, ναι.
0: Μας έβαλαν να την καλέσουμε κάποια, κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Να σε ευχαριστήσουν Δέσποινα όλα τα παιδιά της τάξης για την υπέροχη σχολική χρονιά και εύχονται το ε1 να σε έχουν και του χρόνου.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Κατερίνα έστειλε το μήνυμα. Δεν ξέρω ποια θα βρεις εσύ, ποια είναι. Θα σου αποκαλυφθεί.
4: Ωραία, εκεί και συνεννόηση.
0: Λοιπόν, τόσο καλά και τόσο πολύ σ' αγάπησαν. Και ευχόμαστε καλό υπόλοιπο και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
3: Γεια. Να ακούγε κοπέλα.
4: Ήταν το multitasking τώρα δύσκολο.
0: Στην Πέμπτη.
4: Και πόσα παιδιά, καταλαβαίνετε.
0: Το πρώτο μέρος του τηλεφωνημάτων έκπληξη ολοκληρώθηκε κάπου εδώ. Έχουμε και δεύτερο σε λίγο.

0: τι ωραίο είναι αυτό το σημείο, το μέρος το οποίο θα πάτε.
1: Πού θα πάτε?
0: Στο εστιατόριο Κήπος όπως παλιά, στη Χανιώτη.
2: Είναι έκατσε,
0: η τρίτη γενιά. Λέει έχει μείνει ανέγκυκτος ο χώρος σε πολλά σημεία. Έχουν κρατήσει την αποθηκούλα με την κλιματαριά της αυλής.
2: Τι ωραία.
0: Μεγάλη πέργολα, πέτρα και ξύλο συνδυάζουν και ολοκληρώνουν την αισθητική του χώρου. Δίνει αυτόν τον τοπικό χαρακτήρα που σου θυμίζει και λίγο νησί. Πολύ μ' αρέσουν αυτές οι.
2: Και βλέπω και πολύ ωραίες αξιολογήσεις, Μιράντα μου. Έτσι, εγώ, γιατί εγώ αυτά τα ψάχνω, δεν τα αφήνω έτσι.
0: Και εγώ, Γιώργο μου. Και εννοείται μενού θαλασσινό, βασισμένο στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ντόπια προϊόντα Χαλκιδικής. Από το ελαιόλαδο και τις ελιές μέχρι το μέλι και το κρασί, έτσι.
1: Ωραία, μας ανοίγετε την όρεξη τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, ανοίγουμε και σε εσάς, φίλοι και φίλες. Ο Κήπος όπως παλιά, εκτός ότι σας περιμένει από την Πρωτομαγιά μέχρι τον Οκτώβρη στη Χανιώτη, θα υποδεχτεί κάποιον ή κάποια από εσάς με δώρο και γεύμα για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ. Δώρο.
1: Θα παίξουμε φρένο, γκάζι, μουσική ευθύς αμέσως. Το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε θα φρενάρει, θα πάει πάρα πολύ αργά. Και εσείς πρέπει να το ανακαλύψετε.
2: Ακούστε και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα.
3: Φρένο, γκάζι, μουσική.

0: Έλα, εντάξει, εύκολο, εύκολο, εύκολο.
1: Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό και θέλετε να διεκδικήσετε το πολύ ωραίο κενό στη Μοδόρο που σας είπαμε, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα στο 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη γεύμα, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά απάντηση. Θέλουμε τίτλο και καλλιτέχνη.
2: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για τον νέο ποδηλατόδρομο των 3,5 χιλιόμετρων με δύο κατευθύνσεις από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Κρίνη. Χαλκιδική. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε ισχύ στη θέση ακροτήρη του Πευκοχωρίου λόγω διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Νότιος Λίβανος. Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών από τη Μαλαισία τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση κοντά στο χωριό Χάρης. Στενά του Ορμούς. Αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ των Ιρανικών δυνάμεων με πετρελαιοφόρο που επιχείρησε να περάσει από τα στενά χωρίς άδεια. Volley European Golden League. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα της Ισλανδίας και στις 9 της Εθνικής Γυναικών με την ομάδα του Κόσοβου. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια μέρα παραγγέλνουν περισσότερο οι Έλληνες?
3: Θέλετε να πάρετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου? Τι ρωτάω, θα μου πείτε. Μείνετε εδώ.
4: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε και όλες τις επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Ευρέθη η φίλη Πασχαλίνα.
1: Αχ, Πασχαλίνα, σε ψάχνουμε,
2: σου,
1: ευχαριστούμε.
2: Πασχαλίνα.
0: Και ο Δημήτρης, η αποστολή των κερασιών, η συγκομιδής επίσης, αν είναι ορθό αυτό που είπα, εκεί στον Άγρα της Έδεσας, που παραλάβαμε φυσικά τα υπέροχα λαχταριστά κεράσια. Αυτή η ποικιλία που είναι πραγματικά έτσι πολύ μπαμπάτσικα, ρε παιδιά.
2: Δοκίμασε τη
0: Μιράντα. Εννοείται.
2: Α, δοκίμασε. Εμείς δεν έχουμε ακόμα, θα σε λίγο.
0: Μέσα είναι και σας περιμένουν και τραγανά και μεγάλο και ωραία. Ευχόμαστε εισοδιές όλων που μας ακούτε, όχι μόνο από εκεί. Ξέρουμε ότι σας κάνουμε συντροφιά πολλούς από εσάς που είστε στις αγροτικές σας δουλειές. Να μοσχοπουληθούν όλα και να πάει καλά η φετινή εισοδιά.
1: Και καλό κουράγιο σε όλες αυτές τις δουλειές που έχετε να κάνετε.
0: Βεβαίως, για όλους. Σε κάτι άλλο τώρα, παιδιά, ακούσαμε και λίγο πριν στους τίτλους. Mm-hmm. Είδατε εκεί στο Πευκοχώρι το.
2: Ναι, εδώ. Στο ακροτήρι, στην περιοχή.
0: Λίγο τα λίμματα.
2: Κάτι τα λίμματα. Λέει, στα 200 μέτρα λέει δεν μπορείς να κολυμπήσεις και θα δούνε, θα έχουν νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες.
0: Για την ώρα παγορεύει το κολύμπι. Τώρα, αν χαλάσει ο καιρός, νομίζω βολεύει λίγο τώρα. Θα βρέξει, θα ανακατωθούν.
2: Από κάτω, το χαλάκι.
0: Θα φύγουν. Ναι. Μου θυμίζει είχε συμβεί κάτι τέτοιο στη Μύκονο. Εγώ νόμιζα μόνο στα μικρά νησιά που έχουν και πρόβλημα το νερό συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, από ό,τι βλέπεις, όχι.
0: Τελικά και κάτι θυμήθηκα, άκουγα παλιότερα και τους κατοίκους εκεί στην περιοχή που λέγανε ότι με την τόση πολύ ανοικοδόμηση που έχει γίνει και τις μεγάλες μονάδες, τις πισίνες, τα από εδώ, τα από εκεί. Γενικώς το νερό
2: έχει
0: ένα θέμα. Τώρα έσπασε και ο αγωγός. Εντάξει. Ατυχή στιγμή.
2: Και καλοκαιρινή περίοδο που έρχονται και οι τουρίστες.
0: Ναι.
2: Όλα καλά.
0: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.

0: χωρίς τα μαρά μας, τα μωρά μας.
1: Τα μωρά πολλά είναι βρέα.
2: Τα μωρά μας.
1: Τα μωρά, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε.
3: Το πάει και να το καταλάβουν πολύ. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς τα μαράματα.
1: Παρασκευιατικές πλακίτσες είναι αυτές.
3: Ωμορέ.
1: Καλώς ήρθατε στην παρά του Κοσμοράδιο 95,1. Με πάρα πολύ ωραία διάθεση θέλουμε να σας βρίσκουμε. Και αν δεν έχετε, αφήστε το πάνω μας.
0: Εδώ σε εμάς.
1: Και αν θέλετε και την ασφάλεια του οχήματός σας ή και της κατοικίας του, της οικίας σας, το η νούμερο ένα online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα είναι η Insurance Market, ειδικά με τα φυσικά φαινόμενα που ακούμε πολλά κάθε καλοκαίρι, παιδιά, είναι, υπάρχει μια βεβαιότητα. Και αναρωτιέσαι, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων?
0: Μην αναρωτιέστε, εντάξει, γιατί εμείς μπορεί να μπερδευόμαστε, αλλά απλό είναι να έχεις κάποιον που σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπετε επιλογές, πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία ασαφία.
1: Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Πάμε τώρα να κάνουμε την βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, να δούμε πόσο απλή θα είναι αυτή η βόλτα. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό θερμοπορίας προς ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος της Πηλαίας προς την έξοδο. Περισσότερη ένταση έχει στο ύψος της Τριανδρίας, επομένως είμαστε καλά στο υπόλοιπο κομμάτι όσον αφορά τις μειωμένες ταχύτητες. Εκεί πέρα μόνο χρειάζεται να το προσέξετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα στο θερμοπορίας προς ανατολικά από Μαρτίου μέχρι και Μπότσαρη χρειάζεται αρκετή υπομονή ακριβώς. Ενώ προς δυτικά της πόλης προσέχουμε κάδος της Λεωφόρου Μικηθεδωράκη συμβολή με Αγίων Πάντων, αργότερα με Βαρδάρη, στην Μοναστηρίου, καθώς επίσης και στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος του Κορδελιού.

0: εδώ σε εμά. Φυσικά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γρήγορα, γρήγορα να απαντήσετε στα τηλεφωνήματα έκπληξη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Καλά, γιατί δεν μα άγχωσε.
2: Τι αγχώνατε.
1: Παρασκευή είναι.
2: Αγχώνει τον κόσμο. Να αγχωθούν για το ότι κλείνω ο περιφερειακό στι 11 το βράδυ για 48 ώρες.
1: Ναι, αυτό μάλιστα.
2: Να το καταλάβω.
0: Πιο παλιού. Πάμε.
2: Και προ τι δύο κατευθύνσει, να ξέρετε, ανάμεσα σε πηλαία πανόραμα εκεί σε αυτού του ανισόπαδου κόμβου. Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
2: Θανάση, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Πού σε, Θανάση? Εδώ.
2: Θανάση, είσαι στη δουλειά, έτσι?
3: Ναι.
1: Εντελώς.
2: Εμείς και εμείς στη δουλειά είμαστε, μην νομίζεις.
1: Μην μας ακούς έτσι.
2: Απλά εμείς έχουμε την ευχαίρεια.
1: Είναι λίγο πιο τσακίρ και εφή η δουλειά.
2: Το προνόμιο, η δουλειά μας να είναι να κάνουμε κουμπί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, και να παίρνουμε τηλέφωνα.
2: Σου κάνουμε έκπληξη. Αχ, εντάξει, σε χαλαρώ σήμερα στη δουλειά, γιατί λίγο αγχώθηκα. Υποψιάζεσαι γιατί σου κάνουμε το τηλεφώνημα έκπληξη, άραγε. Κοίταξε.
3: Δεν έχω ιδέα.
1: Γενέθλια δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Γιορτή δεν έχεις.
0: Ναι.
3: Σωστά.
1: Καμιά επέτειο δεν έχεις.
3: Ούτε αυτό.
0: Τι έχεις.
2: Μήπως έχεις πονοκέφαλο, Θανάση? Όχι.
1: Μάτι θάνατο αυτό. Στα όρια τα γρέβουνα.
3: Ναι, δεν είναι.
2: Όλα καλά. Κοίταξε. Σε καλέσαμε γιατί αφενός μεταφέρουμε το μήνυμα κάποιου προσώπου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
1: Πάρα, ε.
2: Σε αγαπάει πάρα πολύ και σου ζητά συγγνώμη για όσες φορές έχεις στεναχωρήσει.
0: Μάλιστα. Είναι πολλές αυτές τις φορές.
2: Αλλά θα προσπαθήσει κάθε μέρα να σε κάνει να χαμογελάς.
0: Με ποιο τρόπο?
2: Καθώς το πρώτο πράγμα που ερωτεύτηκε σε σένα ήταν το χαμόγελό σου.
0: Και γιατί τον κάνει τον άνθρωπο να το σβήνει αυτό το χαμόγελο?
2: Έλα ρε παιδί μου.
0: Κάνω εσένα τώρα, κατάλαβες, για να μην τα πεις εσύ.
2: Στο ζευγάρι καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ μπορεί και να υπερβάλλει η Φέδρα. Δεν ξέρω, Θανάση.
1: Υπερβάλλει? Για πες εσύ.
3: Μπορεί.
2: Να ρε παιδί. Όχι. Ψιλοπράγμα. Πόσο καιρό είστε μαζί με την Φέδρα, Θανάση μας?
3: Τώρα κοίταξε, συνολικά είναι 4 χρόνια περίπου.
2: Ναι, ωραία.
3: 4,5
2: χρόνια. Ωραία, έχετε μπροστά σας, αλλά τόσο και πόσο ακόμα. Άντε, να σε κάνει να χαμογελάς, αφού σου πάει. Και να είστε...
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάντα αγαπημένη, ερωτευμένα. Ήδη το έκανες, Φέδρα μου.
0: Είδες,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαμογελά...
0: Να τον προσέχεις εκεί, γιατί υπάρχει αλλού πορτοκαλιές, έτσι.
1: Α, εξαλώς και αυτός.
2: Αυτά τώρα είναι του μάνου, μην τα δίνεις σημασία, Θανάση.
3: Δεν έχω να κάνω αυτά.
2: Φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Αχ, πολύ του άρεσε.
1: Μπράβο. Πάντα τέτοια.
2: Πάντα έτσι είναι. Τους ανθρώπους που αγαπάμε, αυτό θέλουμε. Τώρα.
0: Όποιος αγαπάει, παιδεύει, Μιράντα.
1: Καλά.
2: Απλά καμιά φορά. Εντάξει, ρε παιδί μου, συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Αλλά σε ένα ζευγάρι υπάρχει κατανόηση. Το συζητάς, το κουβεντιάζεις. Και έτσι. Οι άνθρωποι μας κατανοούν. Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλη μια φωνούλα.
1: Για πες.
2: Χριστίνα. Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Είμαστε στον αέρα της πόλης.
1: Ποιοι είμαστε?
0: Αύριο έχεις γενέθλια. Τι?
2: Πες το.
0: Τι είπες?
2: Χριστινάκη.
4: Ναι. Οι φωνές γνωστές.
1: Ωραία.
2: Θες να μαντέψεις κιόλας πώς μας λένε? Όχι.
4: Μισό λεπτό.
2: Όπα. Δες το σκονάκι σου.
1: Το κουκλάρω.
2: Δες τις σημειώσεις σου. Τι λένε? Ποιοι μπορεί να είμαστε?
4: Γιατί εδώ πέρα έχω ένα κοριτσάκι.
2: Τι είναι το κοριτσάκι, τι σου είναι?
4: Το οποίο δεν αφήνει και πολύ σε ησυχία.
2: Το παιδάκι σου είναι?
4: Βέβαια.
2: Το τζουτζουκάκι. Πόσο είναι?
4: Είναι 4.
2: Πώς τη λένε?
4: Νικολίνα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Είστε στον αέρα μαζί με τη μαμά τη Χριστίνα. Δηλαδή σας ακούει πολλοί κόσμος τώρα. Εγώ είμαι η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
2: Ναι. Χριστίνακη, πήραμε προκαταβολικά να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά για αύριο.
0: Για αύριο.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και τα στρουμφάκια για σένα και τη μικρή. Κάποια σ' αγαπάει πολύ και θα είναι δίπλα σου πάντα. Την ξέρεις καλά.
0: Πολύ καλά.
2: Πολλά χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι η μικρότερη και ποια είναι η μεγαλύτερη, αλλά.
0: Η Χριστίνα είναι μεγαλύτερη.
2: Εσύ που τα ξέρεις.
4: Τα σταμάτα, μωρέ Μάνο.
2: Έκαλε, πόσο μεγάλη είσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Πόσο, πολύ μεγάλη.
4: Όχι και όσο αυτό, αλλά.
0: Α, έτσι ρε.
1: Ξέρεις πόσο είναι ο Μάνο?
0: Ξέρει.
2: Μπράβο, Χριστίνα.
1: Εγώ ξέρω. Θες να το πούμε και οι δύο με το 3. 1, 2, 3.
0: Και κάπως έτσι έκλεισα το μικρόφωνο του Γιώργου.
2: Χριστίνα, και από την αδερφή σου την Αλεξάνδρα είχε το τηλεφώνημα έκπληξη. Και
4: ευχαριστώ πολύ.
2: Μας...
0: Και συγγνώμη για όσα έχεις περάσει από μένα, Χριστίνα.
4: Ωραία,
0: κάποτε με τη Χριστίνα, κάποτε δουλεύαμε μαζί σε ένα γυμναστήριο.
2: Α, Τι έκανες καλά στο κορίτσι?
0: Εγώ τίποτα.
2: Τότε...
1: Μόλις ζήτησε συγγνώμη για ό,τι έχει περάσει από σένα.
0: Όχι, εντάξει, ωραία,
1: περνούσα.
2: Χριστίνα, εσύ συμφωνείς ότι περνούσα το ωραία?
4: Ωραία, περνούσαμε.
2: Ναι. Θέβαζε να κάνει δύσκολε δουλειέ, φαντάζομαι. Τέτοιο είναι. Γι' αυτό χώρισαν οι δρόμοι σα και άνοιξαν άλλοι ορίζοντε.
4: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Χρόνια πολλά από όλου μα. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια χαρά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια. Έλα, ένα ακόμα λίγο έτσι.
1: Δεν μπορεί ένα ακόμα.
2: Στη γύρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Είμαστε πιο ζουμ.
1: Ζουμ.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κορέα, κάτι.
2: Γεια σου.
0: Θέλω να μου διαβάσει μετά, Γιώργο, την 11η τη Νοτιού Κορέας που έπαιξε χθες. Να του διαβάσει όλους, έναν προς έναν, όλους παίχτες.
2: Γιατί καλά του βάλεις τώρα?
0: Όχι, διάβασέ τους.
2: Για Νότια Κορέα σου μιλάει.
0: Νότια Κορέα, χθες. Βάλε.
2: Γεια σου, Σάκη Μαρία Κεράκη, φιλιά και σήμερα.
1: Φιλάκια, παιδιά.
2: Γεια και χαρά στην ελευθερία.
1: Προφίλ ομάδα, Νότια Κορέα.
4: Ναι. Η κλήση σα
0: προφίλησε.
1: Λοιπόν, ο τερματοφύλακα.
0: Οριακά εγκεφαλικό.
1: Είναι ο Κιμ Σεούγκ Κιου.
0: Ναι, γρήγορα.
1: Τι γρήγορα, καλέ. Η αμυντική είναι ο Λι Χαμπέουμ.
2: Εγώ λέω να κάνει να προπονηθεί λίγο. Διαβάσεις και το πεις μετά έτσι σαν να λες όχι ποίημα.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς ξέρεις, παιδί μου, τα στιχάκια απ' έξω από τα τραγουδιά?
1: Ποίηματάκι. Κανένα, όλα τα έχω μπροστά μου, να ξέρεις.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Χρήστος Μενιδιάτης.
6: Τίτλος:
5: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνο Μιράντα και Γιώργο.
1: Έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ από χθε επίσημα. Μπράβο. Από ό,τι έχω βλέπω εδώ στατιστικά, τι Παρασκευέ οι Έλληνε παραγγέλνουν περισσότερο.
2: Γιατί σου λέει, μου αξίζει μετά τη δύσκολη εβδομάδα.
1: Τελειώνει η εβδομάδα, λέει τώρα, άσε κάθε μαγειρέσω.
2: Ναι. Σπανακόριζο, φασολάκια, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
2: Αρακά, ας φάμε τώρα και ένα τζανκ να τραφούμε καλά.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο. Όχι, εγώ σκέφτομαι λίγο τις οικογένειες, τις μαμάδες, που ρε παιδί μου λένε όλη τη βδομάδα, την Παρασκευή, ας παραγγέλνουμε απ' έξω.
1: Κοίτα, στη δουλειά λέει οι Έλληνες παραγγέλνουν καφέ, μετά σάλουιτς, μετά πιτόγυρα.
2: Στη δουλειά.
0: Τη σειρά που θα παραγγείλω σήμερα, τα είπε.
1: Μετά ζυμαρικά, μετά μπέργκερ και μετά πάει, ας πούμε, έτοιμα γεύματα και σαλάτες στην τελευταία θέση.
2: Αυτό θα έλεγα, μια σαλατούλα.
1: Στο τέλος.
2: Πού είναι οι διατροφές σας, καλέ.
0: Άντε καλέ τώρα, σιγά.
2: Τα πρωτεϊνικά, shakes και όλα αυτά, τι ώρα τα παραγγέλνουν που τρέχουν στο γυμναστήρι.
0: Τα ματσαλάτε.
2: Πού τα πας αυτά.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει ματσαλάτε.
1: Δεν έχει, όχι, όχι.
2: Είναι και ακριβά αυτά.
1: Σίγουρα στις παραγγελίες λέει φυσικά λογικά και η Αθήνα λέει είναι αυτή η πιο ενεργή πόλη της χώρας και μετά η Θεσσαλονίκη. Λογικό, έτσι.
2: Υπάρχει περισσότερο κόσμο τώρα, αυτό ας το παραβλέψουμε.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη παραγγελία online που έχει γίνει, ναι. Άγγιξε τα 1150 ευρώ delivery.
2: Μια παραγγελία.
1: Ναι.
2: Με τη μία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μήπως πήρε σούσι, ρε παιδιά.
1: 1150. Πόσο
0: μήπως ήταν
1: φορτά.
0: Έτσι για όλη την εταιρεία.
1: Μπορεί. Άντε και εμείς ναι. Εδώ.
0: Γιατί και εμείς έχουμε κάνει κάτι τσεκνοπέμπτες, κάτι ωραίες παραγγελίες.
2: Πόσο κόστος,
1: 600 ευρώ. 600. Ναι, τόσο, όχι 1150.
0: 1150 είναι πολλά.
2: Έχουμε κάνει εμείς 600 ευρώ παραγγελία.
0: 600 δεν ξέρω. Γενικά έχουμε κάνει.
1: Έχουμε κάνει.
2: Είστε και φαγανοί. Γι' αυτό
0: είμαστε. Εγώ τα έφαγα όλα, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε. Είδατε τον Σωμαλό, τον διαιτητή που τον κρατούσαν 11 ώρες εκεί πέρα για να τον εξακριβώσει τα στοιχεία
1: του. Που δεν το άφησε, τον
0: άφησαν. Και τον
1: διώξανε τελικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Διαιτητής ορισμένος να πάει, διορισμένος πώς λέγεται.
0: Κανονικά.
1: Να διαιτητεύσει τους αγώνες του Μουντιάλ.
0: Βέβαια.
1: Κάτι βρήκανε, λέει, ότι είχε παλιές γνωριμίες ή συναναστρέφεται με ύποπτα άτομα. Ξέρει στην Αμερική τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι αυτά.
0: Καλά. Γύρισε πίσω στην πατηρίδα του, τον προϋποδέχτηκαν έτσι σαν ήρωα. Ωραία. Ένας επιχειρηματίας του έδωσε και μια δωρεπιταγή 50.000 δολαρίων.
1: Να.
0: Και μάλιστα η UEFA τον διόρισε να διευθύνει το Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa 12 Αυγούστου.
1: Ναι, γιατί η UEFA σου λέει: όχι, αυτός ο άνθρωπος δεν κρίνεται για κάτι άλλο, κρίνεται για τις ικανότητές του να διαιτητεύσει.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Ισχύουν άλλα πράγματα. Η Αμερική, είπαμε, έχει διώξει πολύ κόσμο και έχει.
0: Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πήγαμε Μιράντα για το Μουντιάλ.
1: Αποκαλέσει πολλούς ανεπιθύμητους. Σκανάρουν, παιδιά, τα πάντα social media από εδώ.
0: Ναι, ρε, μας τραβάει. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάνει ένα ποστάρισμα Βλάκα Τραμπ, ξέρω εγώ, και να πήγαινες να παρακολουθήσεις το Μουντιάλ.
2: Σε ακούσαμε τώρα, ήθελες να πας Νέα Υόρκη.
1: Στη φυλακή θα πας.
0: Φαντάζεσαι,
2: βλέπω καλά.
0: Εσύ είσαι από τότε που 12 Ιουνίου του 2026 στις
2: 9:40
0: είχες πει αυτό.
2: Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα και αφήστε τους δρόμους στην ησυχία του.
3: Οι καθυστερήσεις παραμένουν στην περιφερειακή οδό στο Ανατολικό, στο προς τα Ανατολικά, από Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλέας, επίσης επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Μαρτίου μέχρι και Βούλγαρη, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή από Αγία Σοφία μέχρι και Αριστοτέλους. Τέλος, κάθοδος της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με Δαβάκη Γύρω Πάντων και Μοναστηρίου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνώστη στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

ήταν στην πάλη. Εμείς δεν είπαμε, εμείς είναι φταίοι. Πως τα ρηχάμε γυρίζει και φταίει. Ο μικρός ουρανός μου κρύβει το μεγάλο.

0: Όπου και αν πάτε εδώ θα καταλήξετε, το ξέρουμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που έχουμε δώσει το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Όλοι θα είμαστε εκεί.
1: Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έρε τι έχει να γίνει.
2: Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram. Έχει το γνώσο σας.
1: Λοιπόν, διεκδικήστε προσκλήσεις και εκεί. Δεν ξέρετε ποτέ, παιδιά. Κάποιος πραγματικά η τύχη τους θέλει πάρα πολύ σε αυτά τα ιντερνετικά. Πώς να το πω. Άλλοι πάλι είστε της κλασικής μεθόδου.
2: Ναι, και για σας έρχομαι.
1: Και καλά κάνετε. Δύο πολύτιμες διπλές προσκλήσεις. Golden Standing Arena. Σας έχουμε στα καλά, εντάξει.
0: Τα πολύ καλά.
1: Να πάτε εκεί να δείτε τον ψυχολόγο και να τον ακούσετε. Μια συναυλία πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Πώς θα γίνουν δικές οι δύο προσκλήσεις που τις έχω στο ντουλαπάκι μου.
0: Πώς θα γίνουν, Μιράντα.
2: Πώς θα πάρουν οι φίλοι μας το κινητό τους.
0: Και θα στείλουν μήνυμα αμέσως τώρα στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη Οικονομόπουλος, το όνομα τεπώνυμό σας. Και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.

0: Έχουμε γίνει σούσουρο και πολύ καλό σούσουρο, έτσι. Φυσικά από στόμα σε στόμα. Φτάνουμε στα αυτιά σας.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα αυτιά σας ουσιαστικά είναι ο τρόπος να μας ακούτε.
0: Ωραία. Σήμερα έχουν πιάσει όλα. Γλώσσες, αυτιά.
2: Ωραία. Και... στείλτε μας φωτογραφία του αυτί σας τώρα.
1: όχι. Θέλουμε να μας απαντήσετε στο Facebook στην ερώτηση ημέρας. Ποιο χόμπι του ή τη συντρόφου θεωρείς ανυπόφορο?
3: Η Σόνια μας γράφει το beering. Να πίνει μπύρες.
1: Είναι χόμπι να πίνεις μπύρες.
2: Τελικά.
1: Μάλιστα.
3: Το δικό μου αγαπημένο είναι η τσουλήθρα στην ανηφόρα.
1: Τι?
3: Να σε τσουλάνε. Να μην ανεβαίνεις από μόνος σου. Κάποιος να σε σπρώχνει.
1: Δεν είναι λίγο αντιφατικό το τσουλάω στην ανηφόρα?
2: Ίσως κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, και εγώ.
2: Εγώ θέλω βίντεο να μας το στείλετε κι αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ωραία.
3: Εμείς έχουμε και την Κατερίνα με τον παραδοσιακό τρόπο εφημερίδα, λέει.
1: Εφημερίδες!
2: Ξέχασα το παράδειγμα.

0: Γιατί.
1: Τι.
2: Προσέξτε ποιο απολύεται και πού έχουν πρόσβαση, να ξέρετε.
1: Δεν έχω υπαλλήλου να απολύσω.
2: Λοιπόν, παιδιά, στο Αγρίνιο ένα απολυμένο υπάλληλο είχε μια εταιρική κάρτα που τη φέσωσε κατά 32.000 ευρώ με καύσιμα.
1: Θα του τα ζητήσουν πίσω.
2: Ναι, πώ χαρακτηριστικά.
1: Γιατί.
3: Τι
1: πώ, μωρέ. Τι
2: λε. Θα ζητήσουν, ναι.
1: Εννοείται. Το μόνο εύκολο. Τι λε, παιδί μου.
2: Πηγαίνει από εκεί να παίρνει. Δεν είναι
3: σίγουρα.
2: Όχι.
1: Σου έχουν δώσει και μια εταιρική κάρτα.
2: Είχα κάποια στιγμή.
1: Θα ζητήσω να σου δώσουν μία.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Να σε δοκιμάσουμε.
1: Ναι. Τι θα γίνει, θέλεις?
2: Ξέρετε ότι μου έχει δώσει ένας Άραβας μία χρυσή κάρτα, Visa κτλ.
1: Να προσέχεις τις παρέες σου.
3: Να την κάνεις καλά.
1: Εγώ δεν έρχομαι να είσαι υπερισπιστός στο δικαστήριο, να ξέρεις.
2: Κάποια στιγμή έτσι είχαμε παίξει ένα βριβέ πάρτι θυμίων κτλ. Και ήταν πολύ χαρούμενος αυτός κτλ.
1: Να προσέχεις τις παρέες.
2: Πάρτε. Και δεν, ούτε την άγγιζα. Λέω ευχαριστώ πολύ. Πάρτε την. Δεν θέλω να έχω τέτοια.
1: Μήπως σου έδωσαν κανένα σακουλάκι με τίποτα δώρα, αναμνηστικά.
2: Χρυσό ρολόι.
1: Κάνα ρολόι.
2: Αντέτοιμο θα το παίρνα, να ξέρετε.
1: Αν έβγαζε το ρολόι από κάτω, πως έβρισκες τίποτα άλλο. Λε, δεν ξέρω.
2: Βλέπω πολλές,
1: βλέπω πολλές ταινίες εγώ, αλλά να προσέχεις τις παρέες σου. Πάντως, όσοι από εσάς έχετε επιχείρηση, αυτό που μπορεί να σας απασχολεί είναι μήπως δεχτείτε επίθεση από τόσες ψηφιακές απειλές υπάρχουν ή hacker, κακόβουλα λογισμικά.
3: Όχι, όχι, δεν τα θέλεις αυτά σε καμία περίπτωση. Και να σας πω κάτι. Καλό είναι όλες αυτές τις ψηφιακές απειλές να τις αποφεύγετε με το Vodafone Business. Μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Σας δίνει υπηρεσία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε την online λύση προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
4: Celica Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Celica Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373 0 24557
7: και στο 6972 61.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε ισχύ στη θέση ακροτήρη του Πευκοχωρίου λόγω διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Λουτράκι. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τη σώρο του άνδρα που ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ στις 19 Ιουνίου αναμένονται τα αποτελέσματα. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Κολομβία. Έχασαν τη ζωή τους από τις ενόπλες δυνάμεις 160 μαχητές, πιστοί στον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών της χώρας. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο αγώνας Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα ζώδια που είναι αχόρταγα στο σεξ?
3: Τι καινούριο έργο έρχεται στη Θεσσαλονίκη από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Κρίνη?
2: Και σας έχουμε και ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε προϊόντα κορεάτικα αξίας 50 ευρώ από το Pharmatit. Μείνετε εδώ, έρχονται άλλο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Disco.

0: Καλημέρα σας.
1: Όταν ξεδιψάμε, κάπως έτσι είναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 εδώ σταθερά με όλους εσάς. Και ένα νέο έργο έρχεται στην πόλη.
2: Τι λες?
1: Από το Μέγαρο Μουσικής.
2: Θα παίζετε?
1: Μέχρι τη Νέα Κρήτη. Θα παίζετε για πολύ καιρό.
0: Είναι μακέτο τούτο το έργο?
1: Ναι. Για την ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγκρίθηκε, πώς το λένε, θα γίνει μια ανάπλαση για έναν ποδηλατόδρομο.
2: Ποδηλατόδρομο, σαν αυτό στο σταθμό της Νέας Ελβετίας που είναι 100 μέτρα και πάει στην κολόνα πάνω.
1: 3,5 χιλιόμετρα.
2: Α, τι λες, μπράβο.
0: Να πω κάτι, είναι ανάπλαση γενικότερα στις παραλίες ζώνες, όχι μόνο ποδηλατόδρομο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Όχι, θα έχει και ποδηλατόδρομο.
1: Θα γίνουν και αυτά. Έγινε η προμελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη. Ξέρετε, αυτά θέλουν κάποια διαδικασία.
0: Μια ορίμανση, μοιράτε μου.
1: Ναι. Δεν είναι ότι το λένε τώρα και θα γίνει μεθαύριο. Αλλά είναι στο πλαίσιο των αναπλάσεων εκεί τη περιοχή. Μέχρι.
2: Από το Μέγαρο μέχρι.
1: Ναι.
2: Πώς ακριβώς θα γίνει ο ποδηλατόδρομος? Προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Θα δεις.
2: Ναι.
1: Πώς πας?
0: Είναι από... λέει από την οδό Αργών αυτών, ναι, στα όρια των δύο Δήμων. Μέχρι εκεί που είπε.
1: Λοιπόν, έχει δεθεί το πράσινο φως, θα πιάνει και όλη τη Νέα Κρίνη, ρε παιδί μου, κάτω. Θα γίνει και. Άλλος θα κάνει το τρέξιμο του παραδίπλα και άλλος θα είναι με το ποδήλατό του.
0: Στην ουσία, λέει, ανασχεδιάζεται ο δρόμος. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα είναι όπως το ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κατασκευαστεί τουριστικός ποδηλατόδρομος.
1: Βεβαίως. Από τις μακέτες που βλέπω, θα έχει και κάτι έτσι κατασκευές με φωτοβολταϊκά, με πάνελ ηλιακά, να φορτίζουν ενδεχομένως ό,τι χρειάζεται. Με ειδικές στάσεις ανάπαυλας επίσης και για τους περιπατητές. Ωραία φαίνονται αυτά.
0: Στο σχεδιασμό λέει εντάσσεται και το τμήμα προς την πλάζ και το θερινό σινεμά που υπάρχει εκεί.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν κάποιες παλαιότερες κατασκευές από τη δεκαετία του 80, τώρα πρόσφατα.
1: Παμπάλες. Μην είναι και παλιότερες. Εγώ να ρωτιέμαι αν θα χαθούν και θέσεις στάθμευσης, θα υπάρχουν αυτές οι εσοχές, λέει, στο οδόστρωμα που γίνονται και χώροι φορτοεκφόρτωσης. Τώρα, αν χαθούν και καμιά, δεν ξέρω πόσες, κάπου θα βρείτε να τα βάλετε.
2: Σίγουρα, γιατί εκεί έχει και πάρα πολλά. Ναι, τώρα, άντε.
1: Τι να πω, παιδιά, αυτά έρχονται στα προσεχώς.

0: να μην μείνει τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα μείνει τη Δευτέρα. Έχουμε δώσει ραντεβού στο Splash Festival φυσικά με την Αναστασία που θα γίνει χαμός. Πλατιέρα στο τέλος τη Δευτέρα, έτσι.
2: Κλείνουν τα σχολεία, ολοκληρώνονται τα πάντα όλα τη Δευτέρα. Οπότε θα έχετε με όλη σας την όρεξη και τη διάθεση. Δωρεάν για όλους η συναυλία στην πλατιέρα στο τέλος με πολλές εκπλήξεις και DJ set όπως έχουμε πει. Και θα γίνουν και διάφορα άλλα happening. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα παιδιά που εντάξει, πρέπει να έχεις και την ασφάλειά σου να πηγαίνουν όλα καλά, ό,τι χρειαστεί. Θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά και είναι πολύ απλό να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχετε εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
4: Πολύ καλά, είμαστε στην περιφερειακή οδό αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα πορείας. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Μόνο στρέφουν πορείες προς ανατολικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Πάμε Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα. Από Μπότσερ μέχρι και Ματίου και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στην Τζιμισκή από το ύψος της Χάθ, του πάρκου της Χάθ μέχρι και την Αριστοτέλους χρειάζεται αρκετή προσοχή. Ιδιαίτερα καρατάσου τώρα με λεωφόρο Νίκης. Ίσως έχει συμβεί κάτι εκεί. Χρειάζεται αρκετή υπομονή. Όπως επίσης και στην κάθοδο της λεωφόρου Μιχαδωράκη σε βολή με δαβάκι Αγίων Πάντων όπως και με Μοναστηρίου.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας! Καλή Παρασκευή! Εδώ είναι η παρέα σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα και όλοι εσείς.
0: Για να δω. Άρε Γιώργο!
2: Εγώ!
0: Τι έκανα! Αχόρταγος!
1: Σούφεξε Γιώργο, σούφεξε!
2: Σε ποιο τομέα?
0: Στο σεξ.
1: Εκεί που δεν φαντάζεσαι.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έφαξε πολύ φωτό, έλα.
1: Ο Γιώργο, ναι, έχει χορτάσει λεφτά. Σεξ.
2: Επιτυχίες. Είμαι πλήρης από παντού.
1: Στις επιτυχίες νομίζω τα πας καλά.
0: Για τον Ταύρο, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το υπερβολικό. Σεξ. Πού σε βρίσκουμε, πού σε χάνουμε.
2: Ναι, παιδιά, ναι, όποτε με παίρνει τηλέφωνο και δεν απαντάω.
0: Ναι.
2: Αυτό θα είναι. Απλά να ξέρετε ότι πάντα απαντά.
1: Αυτό θα έλεγα. Πάντα απαντά.
0: Γουστάρι λέει και ερωτικό μασάζ, να ξέρει. Έτσι. Και είσαι και γενναιόδωρο.
2: Γαργαλιέμαι.
1: Καλά τώρα, μην δίνει και περισσότερε λεπτομέρειε. Όπω θέλει ο άνθρωπο, να το χαίρεται. Λοιπόν,
0: τα άλλα δεν τα έχουμε εδώ. Δεν έχουμε εκπροσώπου. Α, όχι. Κρυό έχουμε.
1: Κρυό έχουμε.
0: Έχουμε κρυό. Έχουμε λέοντε. Δεν έχουμε λέοντε. Δεν ξέρω.
2: Τι κάνουν αυτοί, μόνο και τον Ταύρο έλεγε.
1: Η Ραφαηλία είναι νομίζω λέον.
0: Ναι.
1: Τα ζώδια τα οποία είναι χόρταγα στο σεξ. Mm. Αυτή η κατηγορία είμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Κρυός, Ταύρος.
0: Α, ο Χαροκόπος είναι Λεόν.
1: Λεόν και Σκορπιός. Εννοείται. Αν δεν ήταν.
2: Σκορπιός το έχει το όνομα.
0: Εγώ πού είμαι, ρε φίλε.
1: Εσύ είσαι περιπετειώδης τύπος. Έχεις πάρει τη βαλίτσα σου και έχεις πάει ταξίδι. Αυτό.
0: Από σεξ τίποτα.
2: Αυτή σου είναι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: κάτι ξέρετε και διάφορα πράγματα μαθαίνουμε βέβαια και για την Ρία Ελληνίδου.
1: Τελικά, ναι, διάβασα καλύτερα αυτά που είπε στον Αρναούτογλου προχθές. Ενημερώθηκα στο κοσμοράδιο.gr.
2: Αν κάτι είναι αποτυχωμένο, είχε πες.
1: Βεβαίως. Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου. Όχι ο γάμος.
2: Okay.
1: Η διαδικασία δεν της αρέσει.
2: Η τελετή.
1: Όχι, όλο αυτό.
2: Το
1: γκράντε που θέλεις να κάνεις η προετοιμασία, να πάνε όλα καλά, να είναι ευχαριστημένοι καλεσμένοι, να βγουν στο σπίτι.
2: Είναι ένα άγχος, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, λέει, τα ζευγάρι δεν πρέπει να είναι καλά εκείνη τη μέρα.
0: Γι' αυτό πάνε, τα βλιάζονται και λένε πρώτη νύχτα του γάμου, αχάμου.
1: Τι πω το καλά, κανείς. Όλοι κοιμούνται. Καταλήγουν, λένε, να εξυπηρετούν τους άλλους και να ηρεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν αντί να περάσουν όμορφα. Κάπως έτσι.
0: Ένα δίκαιο το έχει.
1: Οπότε καταλαβαίνω.
2: Να σα πω κάτι.
0: Εγώ ρία, να το φτιάξουμε, δεν θα. Μα μην παντρευτούμε, δεν πειράζει.
2: Εγώ άλλο σκέφτομαι. Άμα παντρευτεί, ρία, ποιος θα τραγουδάει. Δηλαδή τώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα, Μάνο.
1: Θα βρει τρόπο.
2: Λοιπόν, προσφέρεσαι.
0: Εγώ θα τραγουδήσω. Ωραία. Αφού σε λίγο θα παίξουμε κιόλα. Ο Μάνος Φαλτσάρη.
1: Ακριβώς.
2: Ορίστε.
1: Ο Μάνος είναι πανέτοιμος για άλλη μια φορά. Τα δικά του, μόνο αυτός κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι.
2: Και εσείς θα κερδίσετε υπέροχο δώρο από PharmaTip.
1: 50 ευρώ να πάρετε κορεάτικα καλλιντικά προϊόντα γενικότερα περιποίησης και ομορφιάς από το PharmaTip στην Κατσιμίδη 2. Στείλτε τώρα τα μηνύματα να δηλώσετε συμμετοχή και θα κληρώσουμε κάποιον ή κάποια που θα βγει στον αέρα μαζί μας.
2: Στο Viber.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας.
3: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Γιώργος Αμπάνης που κάνει τις εμφανίσεις του πάρα πολύ δυναμικά με τον Νίκο Μακρόπουλο. Λίγο αργότερα, επειδή είναι Παρασκευή, εγώ τα λέω αυτά.
1: Άντε, λέγε, λέγε.
0: Θα έχουμε και διαγωνισμό να πάρετε ποτό κερασμένο για εσάς και ένα ακόμη άτομο. Να πάτε στον Ντέους, να σας απολαύσετε σήμερα. Αλλά ο Γιώργος, αν έχετε να ρωτηθεί, παιδιά, για το Instagram του, δεν ξέρω αν βλέπετε, ανεβάζει πράγματα έτσι για τη δουλειά του αυτά.
1: Εντάξει, όχι κάθε μέρα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι από αυτούς που είναι, θα κάνω ένα story όπου πάω.
0: Ναι. Και δεν τα λειτουργεί ο ίδιος.
1: Το είπε.
0: Ναι.
1: Δεν... Καλά, η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αρκετοί καλλιτέχνες αυτό. Αλλά ο Γιώργος το παραδέχτηκε.
0: Και είπε: δεν μπορώ αυτή την τρέλα, λέει, με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Πολύ απλά.
2: Θα ζήσω ελεύθερο, πουλί.
0: Δεν είπα αυτό.
2: Από τα social media.
1: Ναι. Υπάρχει, λέει, εκπροσώπηση. Υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργούν. Με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι.
0: Ναι. Και βέβαια, λέει, δεν προλαβαίνει να τα δει όλα. Ειδικά, λέει, μετά από μια ηλικία και μετά. Που θες να πηγαίνει ένα φαγητό, να βλέπει τα νύψια σου, να περνά χρόνο με του φίλου. Δεν μπορώ να είμαι λίγο το κινητό. Το συμπληρώνω εγώ τα λεγόμενα του. Και όλη την ώρα τζίγκερ, τζίγκερ, τζίγκερ, τζίγκερ.
2: Και να σε κυνηγάνε και παπαράτσι παράλληλα.
0: Λέω, Μάνος που ξέρει, ναι, τα βιωματικά του είναι αυτά.
1: Λέω, οπότε πάει για καφέ.
2: Άστα,
1: έτσι γίνεται.
2: Ναι.
1: Ξεπροβάλλουν από του θάμνου.

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το έχετε ακόμα στα αυτιά σας, έτσι, αφού προχθές ήταν εδώ, στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, συναυλία με Κοσμοράδιο 95 κομμένο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή, να παίξουμε και να υποδεχθούμε την Γιώτα Παναγιώτα, έπεσε γραμμή.
1: Θέλαμε.
0: Το πιστεύω.
1: Ξαναπάρε. Άντε άλλη μία.
2: Θες να τον κατέμοιασε το τηλέφωνο αυτό.
0: Δεν ξέρω, κάποιο κρινιάζει από το πρωί σήμερα. Μάλιστα. Είναι η ιδέα μου.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί.
2: Δεν πήρε κάτι το αυτή.
0: Ούτε εμένα.
1: Για να δούμε.
2: Συνάδελφος δεν μας τα έχει κάνει.
0: Γιώτα.
3: Ναι.
0: Έλα,
1: γεια σου Γιώτα.
0: Έπεσε η γραμμή, τι έγινε, είσαι καλά?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά.
2: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Πού είσαι στην παραλία?
3: Στο χωράφι.
1: Α, κοντά πέσαμε.
4: Τι κάνεις στο χωράφι?
2: Τι λες να κάνει ρε μάνο στο χωράφι?
1: Ηλιοθεραπεία.
4: Μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία, ναι.
0: Γιώτα, λύσε την απορία του μάνου, γλυκιά μου.
3: Τι κάνεις? Μαζεύουμε ροδάκια.
0: Ροδάκια.
2: Ωραία. Στα χέρια σας.
0: Σε ποια περιοχή που είστε?
3: Στη Βέρεια.
0: Ακριβώς ή σε κάποιο χωριό τριγύρω?
3: Σε χωριό.
0: Πες το χωριό. Πώς το λένε?
3: Ναι, Λυκογιάννη.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, να τα λέμε σε όλη την παρέα εκεί που ακούει Κοσμοράδιο. Λοιπόν, κάνε ένα μικρό διαλυματάκι. Θα ακούσεις τώρα το Μάνο να φαλτσάρει και πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το τραγούδι για να κερδίσεις την τυροπιταγή από το Φάρματι.
1: Έλα, εύκολο είναι. Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
5: Μάνο φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Να μας πάρεις μακριά.
2: Ωραία.
1: Να μας πας στα πέρα μέρη. Φύσα θάλασσα πλατιά. Φύσα γέρι.
0: Έχω την αίσθηση ότι λίγο θα δυσκολέψουμε τη Γιώτα.
1: Έλα, γιατί?
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Το διασκεύασε πρόσφατα, ένας πολύ γνωστός.
0: Λοιπόν, αν δεν ξέρεις το original, πες μας τη διασκευή, Γιώτα.
3: Ο Μαζονάκης.
0: Ναι,
2: μπράβο.
1: Είδατε.
0: Ξέρεις και τον ακριβή τίτλο? Πώς είναι? Έχει λίγο.
3: Θαλασσογραφία.
1: Μπράβο.
0: Γιώτα, μου βάλεις τα γυαλιά. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Το δώρο δικό σου. Έρχονται ώρες λεπτομέρειες στο Viber. Έχεις και το ραδιόφωνο δυνατά εκεί. Δεν πειράζει, καλά κάνεις.
2: Ωραία.
0: Να ακούει όλη η ομάδα. Έλα, κάνε και μια αφιέρωση σε αυτούς που είναι τριγύρω σου μαζί εκεί, η ομάδα που μαζεύεται ροδάκινα. Λέγε ονόματα.
3: Καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη.
0: Ναι, πες και τα ονόματα. Ποιοι είναι εκεί μαζί σου?
3: Η Κωνσταντίνα, ο Γιώργος και ο Δημήτρης.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια μας σε όλους.
0: Φιλιά, καλή σοδιά.
1: Γεια σας.
0: Καλό καλοκαίρι. Και καλά ροδάκινα. Αυτά και άλλα πολλά. Αχ, με κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα.
2: Γεια σου.

0: Σταμάτα, ρε.
1: Έχουμε και λίγους πλέον.
2: Αν σου δώσω 5 ευρώ,
3: ναι,
2: θα σταματήσεις να τραγουδάς και σήμερα. Δεν έμεινε πολύ.
3: Ναι,
2: ορίτσα και κάτι.
3: Αλλιώς, αν δεν μου τα δώσεις, θα τραγουδάω μέχρι να φύγουμε.
1: Μέσα μπαίνεις, Ρε Γιώργο. Όχι, εγώ ανησυχώ γιατί πλέον, επειδή έχουμε και λύκους εδώ στα Πέριξ, θα ακούσουν αυτά τα λιχτίσματα.
2: Θα κατέβουν ζυμισκή. Τέλεια. Θα πει η Αγγέλη, κάποιο μέλος μας ξέμεινε εκεί. Πάμε να το σώσουμε.
1: Κάποιο δικό μας θα είναι.
3: Φωνάζαν και λίγο.
1: Τώρα που είπε σώσουμε, Γιώργο, να σώσουμε τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένων ακούν τον οργανισμό τους να ζητάει βοήθεια, να λέει δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο. Το πρίξιμο από την κατακράτηση υγρών, έτσι. Σε 6 μόλις μέρες η φυσική αποτοξίνωση έρχεται με τον συνδυασμό υπερτροφών και χάρη στο S-Detox από την Superfoods.
2: Πάτε σε ένα φαρμακείο και θα μας θυμηθείτε.
3: Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
4: Καθυστερεί στην περιφερειακή οδό Τρεμοπορία προς Ανατολικά από Πολύχνη μέχρι Μετέωρα και αργότερα από την Ανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα στα ανατολικά προσέχουμε αρκετά Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη, Τρεμοπορία προς το κέντρο της πόλης, Τσιμισκή από το πάρκο της Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους, καθώς επίσης και κάθοδο της λεωφόρου Μιχθοδωράκη στο φανάρι των Αγίων Πάντων. Κατά τα άλλα, κινούμαστε μια χαρά αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το
5: τα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης

0: 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
1: Πληροφορίες στο hobbyfestival.gr. Πώς να

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα κλεισμένα. Κι αν

0: μακριά.
1: Ποτέ, ποτέ, μόνοι δεν είστε. Ζαμέ, κοροπή.
2: Ζαμέ, ζαμέ. Είναι αλήθεια. Και δεν σας αφήνουμε και χωρίς να είστε δραστήριοι και στα social του Κοσμοράδιο. Έχει ανέβει αυτή η διληματική ερώτηση. Τελευταία σας ζητάμε να κάνετε επιλογές. Διότι η ζωή μας είναι επιλογή. Και οι επιλογές έχουν και συνέπειες επίσης.
0: Και επιλονό. Όταν δεν απαντάνε, είναι επιλογές και επιλονό.
1: Φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα θα κόψουμε κάτι.
2: Μαντεύστε τι.
1: Θα κόψουμε ή τα γλυκά ή το junk food.
2: Τα γλυκά, παιδιά.
0: Τα γλυκά.
2: Μπορώ. Βέβαια, για μένα junk food μια πίτσα θα είναι. Ή κανένα φαλάφελ ή κανένα γύρο σόγια.
0: Φαλάφελ δεν το λες και junk.
2: Επειδή είναι τηγανιτό.
0: Τηγανιτό, ναι.
2: Είναι τόσο αυστηρή με τον εαυτό
1: μου. Θα σας πω κάτι. Λοιπόν, στο junk food μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Αλήθεια.
1: Στο γλυκό σκέφτομαι ότι αν για κάποιο λόγο μου απαγορεύσει να φάω ποτέ, θα λησάξω. Οπότε θα πω ότι θα κόψω το junk food.
2: Θα σου φέρνω γλυκίσματα που θα τα έχω φτιάξει με δαμάσκηνα.
1: Όχι.
2: Μαύρη σοκολάτα.
1: Αυτά δεν λέγονται γλυκίσματα, εσύ μου κοπέλα.
0: Χθες μπήκα σε εφαρμογή και έψαχνα να παραγγείλω παγωτό στις 11 η ώρα το βράδυ. Τελικά ξέρετε τι έφαγα. Ριζογκοφρέτα με κανέλα. Από πάνω, όχι φυσικό βουτυρό, το άλλο. Ταχίνι. Και λίγο μέλι, μια τζουρίτσα. Τσακ και μου φύγε.
2: Γιατί δεν χτύπησε στο γείτονα δίπλο, μήπω είχε ρεσί.
0: Ήταν αργά.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, θέλω να διαλέξετε κι εσείς τι από τα δύο θα κόβατε πιο εύκολα, τα γλυκά ή το junk food. Μπείτε στα story μας στο Instagram και απαντήστε.
3: Κρυώνεις,
4: ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Fujitsu,
3: Midea,
4: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισοπεδού κόμβου K11. ΑΔΕ. Μπλόκωσε 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα από το Τελωνείο Κήπων κατά τον έλεγχο φορτηγού από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Στα 1,15 εκατομμύρια ευρώ οι διαφυγόντες φόροι. Ρωσία. Δύο νεκροί και 10 τραυματίες κατά την επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην περιφέρεια Μπριάνσκ. Ισπανία. Συνελήφθη ζευγάρι Βρετανών στο Κώστα Ντελ Σόλ για αμέλεια των τριών παιδιών του σε ξενοδοχείο. Βρέφος 6 μήνων βρέθηκε θετικό σε ναρκωτική ουσία. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Μεξικού κέρδισε με 2-0 την ομάδα της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και η ομάδα της Νότιας Κορέας την ομάδα της Τσεχίας με 2-1. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Νέα μελέτη προειδοποιεί για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
3: Ποια τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για ένα διάγωνα NBA?
4: Εσείς ξέρετε που θα βρεθείτε και με φιάλες κερασμένες και να πάτε να πιείτε ποτά. Οπα. Στα καλύτερα σχήματα της πόλης. Μείνετε εδώ να τα ανακαλύψετε και να τα κερδίσετε όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Παμ, παμ, νάτι, νάτι, για να βύσει με το Αιγαίο.
1: Α, στα αυτιά μας. Γιατί στα μάτια μας, στο Instagram, εγώ δηλαδή που είδα, ήταν χθες με τον Ανιψιώτη, νομίζω ήταν ο μεγάλος.
2: Ανιψιώ.
1: Ο εγγονός.
2: Εγγονό.
1: Δίπλα από του βλέπω, σαν ανήψη τη είναι, συγγνώμη. Κούκλα, ρε φίλε, κούκλα. Walking in the Big Apple, έλεγε, περνώντα μια διάβαση με πάρα πολύ ωραίο στυλ. Δείτε σύντομα στο κοσμοράδι.gr τα ντοκουμέντα. Πήγε, πάει πολύ συχνά η Αναβή στη Νέα Υόρκη, το ξέρετε. Κάνει. Και πήγε να δει και αγώνα NBA.
0: Άντε ρε, γιατί δεν με πήρε και εμένα μαζί που το θέλω να πάω να δω έναν αγώνα.
2: Μάνο.
1: Δεν είσαι εγγόνη τη.
0: Δεν είμαι σίγουρα.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε και τα δύο εγγόνια, και τον Νικόλα και τον Νέστορα. Με τον ένα βγήκε φωτογραφία. Mm-hmm. Άραγε, ποιο να και Νέα Υόρκη, New York Knicks, με ποιου. Α, παίζαν με του Spurs.
2: Δεν το λέω τη ώρα.
0: Α, στου τελικού πήγε.
1: Ναι, κέρδισαν οι Knicks. Τέλος, ναι. Όχι, έχει κι άλλους τελικούς.
0: Έχει άλλον έναν.
2: Αυτή η τελική που είναι πολύ, κάθε φορά πολύ με μπερδεύουν, να ξέρετε.
1: Και εμένα το ίδιο. Παίζουν, ξαναπαίζουν, ξαναπαίζουν. Στο δικό μας τελικό έχει. Πότε τελειώνει το
0: Σάββατο. Το τελευταίο. Σάββατο. Ό,τι είναι το Σάββατο. Τέλος.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μετά διακοπές.
1: Αυτή τη φορά όποιος κερδίσει πήρε και το τρόπαιο.
0: Έτσι ακριβώς, σωστά.
1: Γιατί εγώ κουράστηκα πιο πολύ από αυτούς.

0: είμαστε. Όπου και αν είστε, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και στην άλλη άκρη του κόσμου, Μαλάχη.
1: Αμέ.
0: Εμείς εκεί μαζί σας.
1: Application για smartphone και tablet, το κατεβάζετε. Μας έχετε πάντα και παντού μαζί σας. Θυμίζουμε πως σήμερα στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός κλείνει. Εντάξει, είναι σημείο εκεί που θα πρέπει να κάνετε, θα δείτε τις εκτροπές κυκλοφορίας που θα υπάρχουν. Πολύ απλά, Πηλαία Πανόραμα, εκεί ανάμεσα θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος.
2: Ωραία, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποιες καθυστερήσεις παραμένουν στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πόλιγνης και αργότερα στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, ενώ προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών. Συνεχίζουμε να έχουμε καθυστερήσεις στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα κινούμαστε καλά αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
5: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γιώργο Σαμπάνη προ το παρόν. Είμαστε εδώ φυσικά μέχρι τι 12. Αυτό είναι το πρωινό σα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και οι πολύ προσεκτικοί φίλοι ακροατέ και ακροάτριε τέντωσαν τα αυτιά γιατί σου λέει παίζει τώρα ο Σαμπάνη.
2: Άρα.
1: Εμφανίζεται έστιο ντέου με τον
2: Νικό Μακρόπουλο.
1: Και κάνουν χαμό. Τώρα θα δώσουν τι προσκλήσει. Ναι.
2: Καλά υποθέσατε. Πάρα πολύ καλά. Ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σα.
0: Να στείλετε στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη ντέου στο όνομα τεπώνυμό σα και στείλετε συμμετοχέ σα.
1: Πέντε από εσά κερδίζουν, παίρνουν μαζί του ένα ακόμη άτομο, πάνε απόψε για ποτό στον Ντέος κερασμένο από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Α, κι άλλος κερνάει, Μιράντα μου.
1: Ναι.
2: Η Κούλα.
1: Ναι.
2: Από τη Νέα Μάδη το φτιάχνει παγωτό, κερνάει. Μάνο, θα έρθεις κι εσύ.
0: Ναι, μας το στείλει.
2: Να μας το στείλει, θα λιώσει.
0: Το βάλει μέσα σε φελιζόλ.
2: Κούλα, τα φιλιά μας.
0: Να είναι cool το παγωτό, να είναι δροσερό.
2: Την Κούλα. Ήρεμα, ρε.

0: Δεν πιστεύω να μου ξεχαστήκατε.
1: Όχι.
0: Δεν πιστεύω να ξεχάσατε το ραντεβού που έχουμε σήμερα.
2: Όχι, ρε, αυτό το θυμάται, ρε φίλε.
0: Τι
2: θα γίνει.
0: 5 με 7.30 θα είμαστε στο κατάστημα IKEA. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Μας περιμένουν υπέροχα πιάτα με την υπογραφή της Εύ Μαρίνας Χρονά. Τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη Μέλισσα. Μαζί με δωρεπιταγές IKEA αξίας 2.500 ευρώ.
1: Τι ωραίο συνδυασμό να ενώσει τις δυνάμεις του η IKEA με τη Μέλισσα. Τα αγαπημένα αυτά ζυμαρικά και σήμερα και γεύσεις και απολαύσεις και ωραίο happening και τύχη. Γιατί όχι, παιδιά.
2: Δεν θα έχουμε μοιράτα την τύχη με το μέρος μας, γιατί το θυμάται. Γιατί και θα έρθει.
1: Έλα, μωρέ.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα το θυμόσασταν καν αυτήτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Α, τώρα που λέμε θυμόμαστε. Πού να θυμάστε τώρα. Σαν σήμερα όμως έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μπασκετικό.
0: Τι.
1: Κερδίσαμε την είσοδο με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, η Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Κερδίσαμε τη Γιουγκοσλαβία το 1987.
0: Δεν είχα γεννηθεί.
1: 81.
0: Δεν είχα γεννηθεί πριν λίγο.
1: Και παίξαμε στον τελικό, θυμάστε με ποιον, Γιώργο?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τελικό. Ήμουνα 3 χρονών, δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Έλα ρε, με τη
1: Ρωσία. Αυτό έχει μείνει, ναι.
2: Με τη Ρωσία.
1: Με τη Ρωσία.
0: Εγώ του το είπα.
2: Με την αγωνιά του στο Γιαννάκη.
1: Ναι, και δεν θυμάστε και τον Τίμιο Γίγαντα, τον Αργύρη Καμπούρη που έριξε τις τελευταίες βολές.
2: Τα βλέπουμε στο YouTube.
1: Ναι, παιδιά, από εκεί τα έχουμε μάθει όλοι.
0: Όλοι, όλοι. Κανείς από τότε δεν θυμάται τίποτα απευθείας. Να ξέρετε.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλη την παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από εμάς τους τρεις, ποιος είναι ο πιο αφηρημένος?
2: Τι ψάχνει, τι ρωτάς?
0: Ο Γιώργος. Λέγατε.
2: Νομίζω
0: δεν είμαι αφηρημένος, είμαι απασχολημένος. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Έχεις δίκιο,
0: αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Πάντως, Γιώργο, εσύ τρως τα περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτά βλάπτουν τη συγκέντρωση.
2: Είσαι αφηρημένος και από αυτά.
0: Και από αυτά. Αυτά είναι. Εκεί θα το ρίξω στα πακοτίνια.
1: Εννοείται, ας πούμε τα πατατάκια, Γιώργο, αν τα τρως έτσι συχνά.
0: Εγώ πατατάκια δεν τρως. Τρώει ποιος να τρώει μυρίδα
2: πατατάκια. Παιδιά, είναι πάρα πολλά.
0: Στα μαγαζιά που βγαίνει και τις βάζουν τα συνοδευτικά.
1: Δεν βγαίνει και κάθε μέρα, Γιώργο. Μια το τρίμηνο.
2: Δεν ξέρετε από πότε έχω να βγω, χαζά.
1: Οπότε.
2: Άντε τώρα, έχω ένα σύνδρομο στέρηση. Και έλλειψη και είσαι πατατάκια.
1: Θα βγείτε σήμερα και να ο Γιώργο.
2: Τι θα πρωτοφάμε σήμερα, παιδιά, το κάτι άλλο. Γενικώ τα
1: υπερεπεξεργασμένα.
2: Εγώ έχω αλλεργίες, ούτε να τα πω δεν θέλω. Βλάπτουν την υγεία και τη συγκέντρωση. Έλα, κάνε ένα διάλειμμα, ρε Γιώργο, ένα μήνα.
0: Άκου λοιπόν, Μιράντα, θα σου δώσω ένα μαντολίνο που έχω, χρησιμοποιείται στο σπίτι.
2: Τι να το κάνω.
0: Θα φτιάχνεις πατατάκια και χειροποίητα, να μην είναι επεξεργασμένα. Θα κάθεσαι λωριδίτσα, λωριδίτσα. Θα τα ταμπονάρεις μετά με τη χαρτοπετσέτα. Θα τα ψεκάζεις με το λαδάκι.
2: Προτιμώ να μάθω να παίζω μαντολίνο.
1: Πραγματικά.
0: Ωραία.

0: πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι της Κέτης. Πόσο.
1: Και εμένα, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και σένα.
1: Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Άθελά σου, μου θύμισες κάτι που έχω ξεχάσει.
0: Τι καλέ.
1: Είπες νωρίς το πρωί ότι στέλνεις. Χαριτολογώντας.
0: Τα κοφτά κόκκινα ρούχα στο καθαριστήριο γιατί είναι ευαίσθητα. Ωραία.
1: Και θυμήθηκα ότι έχω αφήσει στο καθαριστήριο το πάπλωμά μου.
0: Κοντινό.
1: Τι θα σκέφτεται ο άνθρωπος. Έχει δύο εβδομάδες που το πήγα. Λες να μου χρεώσει κράτηση διαμονής παραμονής.
0: Δεν νομίζω, ρε η Μιράντα.
1: Γιατί έχει και φύλαξη ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων, το πω μερικά κεράσια μα είναι ξένα.
0: Πάντως και δεν τρέπεσαι με τα κεράσια. Έχεις αυτά.
1: Όχι.
0: Έχει και δήμαρχος να βγει σε λίγο με τα κεράσια.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
0: Φίλη μα. Φίλια πολλά.
2: Εκμετάλλευση.
1: Εξαιρετικά, όχι, σα είσαι. Τα έχω για να εξηλωθώ.
0: Θα πάω να δοκιμάσω αφού έφαγα τα πενερλάκια.
2: Εντάξει, πάντως η Μιράντα χθες έκανε και μπάνιο στα κεράσια.
0: Έκανα.
1: Χρησιμοποίησε ο Γιώργος το AI αυτή τη φορά. Όχι ο Μάνος.
2: Όχι εγώ.
1: Παραδόξως. Και με έβαλε μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη κεράσια. Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό το κεράσι γενικώς, παιδιά. Στην επιδερμίδα.
0: Όχι αν κάνεις μπάνιο. Αν το φας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην περιφέρεια και οδός τραυμαπορίας προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας προς τα ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βουλγαρία μέχρι και Μαρτίου και στα δύο ρεύματα στα Φανάρια. Καθώς επίσης και στην κάθοδο της λεωφόρου Μικηδωράκη συμβολή με Αγίων Πάντων. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: λίγα λόγια θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Έτσι, δεν χρειάζεται πολλά.
1: Η Γεωργία, καλημέρα. Έχει και αυτή καθαριστήριο, λέει, τον πόνεσε η ψυχή στον άνθρωπο. Χρειάζονται χώρο στο κατάστημα. Ναι, το κατανοώ. Ναι.
2: Βλέπετε όμως ότι η Μιράντα το έχει στο νου της τουλάχιστον με κάποιον τρόπο κάποια στιγμή να πάει.
1: Όχι, σήμερα θα πάω. Θα πάω.
2: Θα πάει.
1: Οπωσδήποτε. Παιδιά, κλείνουν κιόλα το μεσημέρι. Εγώ το γυρνάω. Δεν βολεύει πάντα. Μετά είχα τη μαμά εδώ, ξεχάστηκα. Γεια σου, Χρήστο, good morning από την Σουηδία.
2: Morgon.
1: Αυτό. Ρε, παιδιά, δώσαμε Οικονομόπουλο. Δώσαμε σαμπάνι.
2: Δώσαμε.
0: Τι θες να δώσουμε άλλο.
1: Θέλω να δώσουμε και κάτι ακόμα.
0: Τι καλά, γιατί... καρδιά μας, την ψυχή μας δίνουμε κάθε μέρα. Τι άλλο θες να δώσεις.
1: Όλοι και όλες που ακούτε εδώ, αν μπορείτε, ρε, παιδιά, όλοι να έχετε από ένα δώρο, αυτό θα ήταν η μεγάλη μας ικανοποίηση.
2: Το προσπαθούμε, έτσι. Κάθε μέρα, τσούκου τσούκου, κάτι κάνουμε.
1: Σήμερα στο Amar έχει το grand opening.
2: Οπα.
1: Μην το αμελήσουμε.
2: Δεν το αμελούμε, Μιράντα μου.
0: Μην το αμαρίσουμε.
2: Σταμάτα, ρε. Ωρες, αλήθεια δηλαδή. Αυτό δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, και δεν είναι απλά ότι το Amar έχει grand opening, έχει και δύο εκπληκτικές τραγουδίστριες. Έτσι.
2: Που θα γίνει χαμός. Εύη Κουλκουβίνη, Αθηνά Μανουκιάν. Καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ ωραίο και πολύ ωραίος χώρος, έτσι.
1: Ναι, πανέμορφο.
0: Θα νομίζω ότι είσαστε σε νησί.
1: Σας περιμένει και όλοι οι μουσικοί και οι συντελεστές και οι άλλοι συνεργάτες. Πέντε από εσάς θα κερδίσουν φιάλοι κερασμένοι.
2: Αχα, να πάρετε και την παρέα σας και να περάσετε σούπερ στο opening, λοιπόν. Πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη Amar, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα.
1: Κανείς δεν θα μείνει στο σπίτι απόψε το βράδυ. Όλοι βγαίνετε και διασκεδάζετε χάρη στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, ε?
1: Ελπίζω να μην τα βλέπετε ανάποδα. Κάπως έτσι ήταν ο Μάνος, σαν να πήγε από το Λούνα Πάρκ, από την Μπαλαρίνα, να μην πω το σφυρί και...
0: Είναι αυτά που γίνονται εκτός αέραξης, που τρέχουμε με χιλιόμετρα, πάμε από εδώ, από εκεί τρέχουμε.
1: Πού έτρεξες καλέ, βγήκες έξω από το στούτιο και ξαναβήκες. Αργά, αργά, σαν παππούς 90 ετών.
0: Όχι, τι λέτε, ρε
1: παιδιά. Καλά, μην μας δείξεις το πόσο γρήγορο μπορείς να τρέξεις, το βλέπουμε όταν σχολάμε.
2: Σας κάνουμε σήμερα μια ερώτηση. Ποιο χόμπι ή συνήθεια του άλλου σας μισού θα θεωρούσατε έτσι κάπως ανυπόφορο?
1: Αναστασία, τι μας λένε?
3: Λοιπόν, η Δήμητρα αναφέρει μια συνήθεια.
1: Ποια?
3: Το κάπνισμα.
2: Λέει δύο πακέτα την ημέρα και δεν αντέχει ούτε τη μυρωδιά.
1: Παιδιά, ποιο αντέχει, αλήθεια, το τσιγάρο. Ναι, ναι,
3: ναι. Ένα από τον άλλο Δημήτρη, το να μην έχει χόμπι.
1: Α. Είναι, η σύντροφο.
2: Δεν του αρέσει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
3: Επίσης, έχουμε τον παίζει όλη μέρα.
1: Παίζει.
2: Να παίζει, τι να παίζει.
0: Να παίζει το τρανζίστορ όλη τη μέρα.
1: Νομίζω κάπου ξέφυγε ένα το.
0: Ναι.
1: Επίτηδες εκεί πέρα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά εκτός αν είναι τα video game,
2: δεν ξέρω. Μπορεί να εννοούσε κάποιο μουσικό όργανο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, μπορεί.
2: Το κλαρινέτο.
1: Τα ντράμ.
2: Ωραία, γιατί όχι.

0: Φίλοι μας, καλοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παντός από τις σημερινές απαντήσεις της ημέρας, έτσι για το χόμπι, ναι, συνήθεια, ναι, του συντρόφου, το ανεπόφορο. Ναι. Αυτό το σμπρόξιμο στην κατηφόρα.
0: Στην
1: ανηφόρα. Μας έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων, μπαίνετε εκεί, γράφετε εσείς, τα βλέπουμε εμείς και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μην νομίζετε, η επικοινωνία δεν σταματάει ποτέ. Στο Instagram τι απάντησαν.
0: Τώρα η αλήθεια, μιλάτε μου, και εγώ είχα την απορία, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στις απαντήσεις μας για το τι θα κόβανε πιο εύκολα οι φίλοι μας.
2: Για πες.
0: Τα γλυκά ή το junk food. Πηγαίνανε πάρα πολύ κοντά και εξακολουθούν και είναι. Ναι. Με μικρό προβάδισμα το fast food 54%, τα γλυκά είναι στο 46%.
1: Άρα πιο πολύ μπορούν να κόψουν το fast food.
0: Οριακά περισσότερο.
1: Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Βέβαια, καμιά φορά είναι και από το τι τρώμα να έχουμε αυτή την αίσθηση του φουσκώματος, του πρίξηματος. Είναι όμως και από την κατακράτηση. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. S-Detox από τη Superfoods, ο συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και τη μείωση της κατακράτησης.
0: Σε 6 μόλις μέρες.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σας στέλνουμε όλους καλά, όλους υγιέστατους, χαρούμενους, κεφάτους, ωρεξάτους.
2: Να είστε εδώ πάντα στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έρχεται η κυρία Ραφαήλια Αντωντόγλου να σας κρατήσει την τροφιά.
1: Και τη Δευτέρα, τι εγκάνει το Σαββατοκύριακο, το ραντεβού μας είναι στην πλατεία Αριστοτέλους με Αναστασία που ακούσαμε και λίγο πριν.
2: Δωρεάν.
1: Μεγάλη
2: έτσι
1: συναυλία.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπροστά μας ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να το χαρούμε και τη Δευτέρα θα ξαναείμαστε μαζί από τον Μάνο Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πλάκα με κάνεις, Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για το νέο ποδηλατόδρομο των 3,5 χιλιόμετρων με δύο κατευθύνσεις από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Κρίνη. Χίος. Έφυγε από τη ζωή η τελευταία μόνιμη κάτοικος του ιστορικού οικισμού Ανάβατους, Μαράγδα Παπαστηλιανού, σε ηλικία 85 ετών. Ανακαίνιση κατοικίας. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει πλατφόρμα για το πρόγραμμα με επιδότηση ανακαίνησης μέχρι και 95% και ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Κατεχόμενη δυτική όχθη. Απελευθερώθηκε ένας από τους συνεδριτές της Χαμάς χωρίς δίκη, μετά από 2,5 χρόνια φυλάκισης από τις Ισραηλινές αρχές. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο αγώνας Καναδάς Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

5 και είπες και τι δεν είπες. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour να πω. Αν συντονίστηκες, το πω και με προφορά, τρομάρα μου. Πω, μιλάμε γαλλικοελληνική. Είναι σε αυτό, σαν αυτό που μου ακούς Έλληνα να μιλάει αγγλικά και απλά ξέρεις ότι είναι Έλληνας, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εμείς στα ελληνικά θα τα πούμε και στα ελληνικά θα τα ακούσουμε όλα για το επόμενο 2 ώρο που θα είμαστε παρέα στους 9, 5 και 1. Να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσεις των περιφερειακών κατευθύνων στα δυτικά στην έξοδο της Τούμπας και της Τριανδρίας, ενώ προς ανατολικά λίγη υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας. Κατά τα άλλα, κινείστε κανονικά. Παραδόξως, είναι η ώρα που είναι ήρεμα τα πράγματα. Μετά τις 2 λίγο αγριεύουν στους δρόμους. Σε κάθε περίπτωση, με προσοχή, τα μάτια εκεί, τα χέρια, ξέρεις, στο τιμόνι, δεν ξέρω, τα πόδια στα γκάζια, φρένα και όλα τα σχετικά. Τα ξέρεις. Θα μου πεις, δεν τα ξέρουν όλοι. Άσε, γιατί βλέπω κάθε μέρα πράγματα και τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε για μουσική, για Άννα Βύση, που είναι αστείο. Το λέει και το δηλώνει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά, να περάσουμε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Δύο κομμάτια σπάει η νύχτα, αλλά όχι όσο είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί εδώ η νύχτα και η μέρα και γενικά η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και θέλω να σου μιλήσω για την Aegean που σε πάει παντού. Έχω ανοίξει το aegeanair.com και βλέπω πού δεν έχω πάει για να πάω. Για παράδειγμα, δεν έχω πάει Ντουμπρόβνικ, δεν έχω πάει Κάιρο που ξεκινάνε απευθείας πτήσεις. Γερμανία δεν είναι πολύ του γούστου μου, αλλά πρέπει να πάω και εκεί. Ιταλία, παιδιά, έχει απευθείας. Να πας εκεί στη Ρώμη, όπως θα πάει εδώ και η φίλη μου η Αναστασία. Παρίσι, πας απευθείας σε τρεις ωρίτες εκεί. GG, μια χαρά, ξέρεις τα γνωστά. Πας και Πράγα, πας και Κωνσταντινούπολη, πας και Κύπρο. Η Aegean σε πάει παντού και εντός Ελλάδας. Φυσικά για όπου θέλεις να κανονίσεις το ταξιδάκι σου, να περάσεις τέλεια. Aegeanair.com και Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάνεις ούτε επιτυχία. Μείνε εδώ λοιπόν.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.

0: λίγο για σαφάρι. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το κλειστή παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2 και σήμερα. Παρασκευή επιτέλους. It's Friday again. Ναι, μια χαρά πάει. Μια χαρά πάει το έργο, παιδιά. Και έχουμε και πολύ ωραίο καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. 27 βαθμούς. Εντάξει, καλά είναι. Είναι ό,τι πρέπει. Τώρα μην λέμε και ψέματα, ούτε κάψα. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει για αρχές καλοκαιριού. Λοιπόν, ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2:10, για το κλείσιμο δηλαδή. Ελένη Φουρέιρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Να πλένω τα σεντόνια, να φτιάχνω μακαρόνια.
0: Ελένη Φουρέιρα, Καραμέλα.
1: Βάλε ψυχή και φώναξε.
0: Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα για συναυλίες και στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική. Φυσικά εσύ διεκδικείς προσκλήσεις, θα διεκδικήσεις τότε για Ελένη Φουρέιρα. Τώρα διεκδικείς για Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ τη Δευτέρα έχουμε και το Splash Festival του Κοσμοράδιο με την Αναστασία στην Αριστοτέλους. Τώρα όμως πάμε στα δικά μας, το Pick the Song, γιατί ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2:10 για το κλείσιμο. Δηλαδή, ανάλογα ποιο θα διαλέξετε εσείς. Οπότε, πάω να ανεβάσω το story στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Μπες να ψηφίσεις.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: γουστάρει. Και άμα δεν γουστάρει ο Μαζό, δεν γουστάρω κι εγώ, βρε παιδί μου. Πόσο μου αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα λέω κάθε φορά. Ένα τα πω μία. Όσο ζω, Μαζό, λοιπόν, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95 και 1. Γεια σου, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταντόγλου και θέλω να σχολιάσω τι ωραίο φεγγάρι, παιδιά, που είχε χθες. Έτσι, ένα μισό φέγγαρο. Σαν το τατουάζ μου είναι μια χαρά που εκεί το εμπνεύστηκα. Θέλω να σχολιάσω όμως ότι δεν γίνεται να μην έχουμε κινητά το 2026 που δεν πιάνουν το φεγγάρι και την ομορφιά του. Απ' την άλλη, είναι ένα reminder που σου λέει ότι ξέρεις ακόμα και το φεγγάρι που είναι τόσο όμορφο. Στο κινητό φαίνεται χάλιο. Οπότε, αν εσύ ανοίξεις την κάμερα και φαίνεσαι σαν αγκούρι, ξέρω εγώ, να ξέρεις ότι το κινητό φταίει. Ορίστε. Εδώ δεν πιάνει το φεγγάρι. Θα πιάσει τη δικιά μας την ομορφιά, την. Τη γίνει. Όχι. Λοιπόν, μένει στα Κοσμοράδια 95 και 1 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-6930-38.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ως 48 ώρες αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11. ΑΔΕ. Πλόκο σε 5,6 εκατομμύρια λαθρεία τσιγάρα από το Τελωνείο Κήπων κατά τον έλεγχο φορτηγού από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία στα 1,15 εκατομμύρια ευρώ οι διαφυγόντες φόροι. Στενά του Ορμούζ. Αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ των Ιρανικών δυνάμεων με πετρελαιοφόρο που επιχείρησε να περάσει από τα στενά χωρίς άδεια. Η Σημερινός. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον θάνατο Πολωνής ακτιβίστριας που κατηγγείλε φαινόμενα διαφθοράς. Volley European Golden League. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα της Ισλανδίας και στις 9 της Εθνικής Γυναικών με την ομάδα του Κωσόβου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήστος Μάστορας είναι η Μαργαρίτα. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην πίνουμε όλοι τουλάχιστον τώρα μαργαρίτες σε κανένα beach bar, αλλά δεν πειράζει, γιατί εδώ με Κοσμοράδιο 91 θα είναι λες και είναι καλοκαίρι τροπικό, βρε παιδί μου, γενικότερα. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δόντεγλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Bonjour, αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό και περιμένει τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Περιμένει την καλησπέρα σου. Σε λίγο θα έχουμε και διαγωνισμό για Deus απόψε, οπότε σημείωσε το. Κατά τα άλλα, μία βόλτα στους δρόμους της πόλης όπου καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Αν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά, έχει συμβεί ένα ατύχημα ακριβώς πριν την έξοδο της Τούμπας, οπότε θα κάνεις υπομονή βασικά λίγο μετά τον K12 κόμβο, αλλά και πριν το τούνελ μέχρι την έξοδο της Τούμπας. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή πάλι στην έξοδο της Τούμπας. Τώρα, στο κέντρο είμαστε εντάξει, με καθυστερήσεις έτσι σε Γνατή και Τσιμισκή σε κάποια σημεία. Στη Λαγκαδά, λίγο πριν τη Δαβάκη με κατεύθυνση προς κέντρο, καθώς και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη είναι επιβαρημένη. Υπομονή και Κοσμοράδιο στο τέρμα. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αναστασία και σπάστε τα. Ακούστε το Κοσμοράδιο 95.1. Εδώ τα σπάμε παρέα. Και το βράδυ, πέντε τυχεροί από εσάς θα τα σπάσετε στο Ντέου, στην περιοχή του αεροδρομίου, με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, που έχουν κάνει opening εδώ και 20 μέρες περίπου. Και γίνεται χαμός από ό,τι μαθαίνω. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ξέρεις, τώρα μιλάμε για Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη. Τι άλλο να πω. Πέντε τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να πάνε με ένα ακόμη άτομο μαζί. Θα έχουν και το ποτάκι του στην πρόσκληση, φυσικά συμπεριλαμβάνεται, να περάσουν όμορφα. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951, όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη ποτό. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Ρώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Άντε καλέ που θα σας σύρουμε κιόλας. Να έρθετε να συρθείτε μόνοι σας. Δεν κατάλαβα τι κόμπλεξ είναι αυτά. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντοκλου. Bonjour, αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άγρα Πέλλας και την Πασχαλίνα που μας έχει στείλει κάτι τόσο ωραία κεράσια εδώ πέρα. Ου, απλά έχω φάει και εγώ δεν ξέρω πόσα κεράσια έχω φάει σήμερα. Μάλιστα. Δεν πειράζει γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κεράσια. Είναι αυτή η περίοδος με τα ωραία τα φρούτα τώρα, ξέρεις, και τον ωραίο καιρό. Βασικά σήμερα έχουμε λίγο περισσότερη δροσιά από τις άλλες μέρες. Έχουμε 26 βαθμούς, υγρασία 53%. Περιμένουμε για κάποιες βροχούλες έτσι αργότερα. Θα το σκεφτεί, εντάξει, δεν είναι, μιλάμε για τίποτα πάνω έτσι σοβαρό. Οπότε όλα καλά θα πάνε, μωρέ. Εντάξει, το σούκο θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε και λίγη συννεφιά, αλλά κυρίως θα έχουμε ήλιο και 29 με 30 βαθμούς. Οπότε την κάνει άνετα για Χαλκιδική. Φυσικά όπου και να πας, έχεις μαζί σου το Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες ακούς το Κοσμοράδιο 95 και 1. Βγάζει άλμπουμ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με νησιώτικα τραγούδια και δικά του, αλλά και κάποια κλασικά αγαπημένα μας. Οπότε έχεις το νου σου. Εγώ το είδα, γιατί στο Spotify μπορείς ήδη να το προαποθηκεύσεις. Φυσικά θα τα ακούσεις και εδώ. Εμείς αφήνουμε, βρε, έτσι? Όχι, ποτέ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταντόγλου και είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε και θα φύγω. Και θα έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει αυτός μαζί σου για το επόμενο 2 ώρα. Αλλά πριν φύγω, θα ακούσουμε το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς επιλέξατε να παίξει στον αέρα. Είναι από την Ελένη Φρέιρα, νόμιζα θα βγει το Καραμέλα, αλλά όχι, βγήκε το Δεν Κάνω Εγώ για Σπίτι, που είναι το καινούργιο, μας αρέσει πολύ. Το αφιερώνω σε εσάς που δεν είστε για σπίτι και πολύ καλά κάνετε, βρε παιδί μου. Όλες επιλογές δεν είναι στη ζωή στην τελική. Λοιπόν, από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Είμαι η Ραφαηλία Νταντόγλου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχει ανέβει αυτή η διληματική ερώτηση. Τελευταία σας ζητάμε να κάνετε επιλογές. Διότι η ζωή μας είναι επιλογή. Και οι επιλογές έχουν και συνέπειες επίσης.
2: Και επιλονό. Όταν δεν απαντάνε είναι επιλογές και επιλονό.
3: Φτάνει, φτάνει, δεν τσινάω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-693038.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11. Χαλκιδική. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε ισχύ στη θέση ακροτήρη του πευκοχωρίου λόγω διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Νότιος Λίβανος. Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών από τη Μαλαισία τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση κοντά στο χωριό Χάρης. Κολομβία. Έχασαν τη ζωή τους από τις ένοπλες δυνάμεις 160 μαχητές πιστοί στον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών της χώρας. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο αγώνας Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα πεθάμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το φινάλε εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9-5-1. Και αμέσως, παιδιά, πάμε βόλτα στους δρόμους. Και εφόσον ξέρουμε ότι η Παρασκευή είναι σχεδόν πάντα η μέρα αυξημένης κινητικότητας, να πούμε πως προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, σε 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Βασιλίση Όλγα, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, στην Εθνική Αντιστάσεω στο ύψο του Φίνικα. Όπω αρκετή κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Όπω από την άλλη τώρα περιφερειακώ έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προ ανατολικά από το ύψο Ευκαρπία μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Όπω αρκετέ καθυστερήσει υπάρχουν και προ δυτικά. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία. Καλό δρόμο σε όλου όσο για τη μουσική μα. Θοδωρή Φέρη, είπε, παίζει αμέσω και κάπω έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: αγαπημένος μου Αντώνιο, Δευτέρα έπαιξε δυνατά μόλις φινάλε εβδομάδα στους 9-5-1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε έτσι για να ξεκινήσουμε βασικά ιδανικά. Πάμε για διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό απόψε για ένα πολύ δυνατό βράδυ με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στον Τέους. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου ποτό και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή σας επιτυχία. Όπως βέβαια κάθε μέρα στα τις επικοινωνίες μας λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Επίσης, χρόνια πολλά σε Ονούφριο και Ονουφρία σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Καλησπέρας αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Και τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Τι τραγουδάρα, μοναδικός Νότης, δεν σε χρειάζομαι, το απολαύσαμε μόλις 9-5 και 1. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι Παρασκευής, με το Σαββατοκύριακο να βρίσκεται ήδη και πάντα σε πρώτο πλάνο. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ιδανικά, όπου αν εξαιρέσει την προχθεσινή συναυλία του Μαζό που έσκησε στο λιμάνι, περιέχει ακόμα τουλάχιστον 17 συναυλίες. Έτσι λοιπόν, Δευτέρα έρχεται Αναστασία στο Splash Festival από το Κοσμοράδιο σε ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι, έτσι, στην πλατεία Αριστοτέλους, με δωρεάν είσοδο για όλους, για να γιορτάσουμε παρέα την έναρξη του καλοκαιριού και φυσικά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Χθες επίσης ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός στο Instagram για Meet & Greet με την Αναστασία. Τώρα, την επόμενη Πέμπτη, στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, που έχει ξεκινήσει από χθες διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις στο Instagram. Οπότε πήγαινε εκεί, αν θέλεις να τσεκάρεις την τύχη σου. Τέλος, θέλω να σου πω πως με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε και απόλαυσε exclusive Nova Deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, World Signature Travel. Οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις το deal που σου ταιριάζει. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Ιουλία Καλυμάνη με κάτι αγαπημένο που θα ακούσουμε 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γη. Σε συναυλία που πηγαίνει ολοταχώς για sold out. Με εξόδεψες λοιπόν, έπαιξε μόλις σε 9-5-1. Καλησπέρα σε όλους. Το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει ιδανικά και φυσικά θα το περάσουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά μην ξεχνάμε και όλες τις αγαπημένες μας καλοκαιρινές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, οι οποίες έχουν πάντα την υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Από την άλλη, σήμερα να σου πω πως είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, όπως επίσης αν σήμερα 12 Ιουνίου να πούμε πως το 1798 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Έπειτα το 1897 ο Καρλ Έλστνερ λαμβάνει δίπλωμα εύρεσης τεχνίας για τον πόλη Σουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Όπως τέλος το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το γνωστό σε όλους μας pop. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με δεύτερο διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στο junk food μπορώ να συγκρατηθώ.
3: Αλήθεια.
2: Στο γλυκό, ναι, σκέφτομαι ότι αν για κάποιο λόγο με απαγορεύσεις να φάω ποτέ, ναι, θα λησάξω. Λοιπόν, τότε θα πω ότι θα κόψω το junk food.
3: Θα σου φέρνω γλυκίσματα, ναι, που θα τα έχω φτιάξει με δαμάσκηνα. Μαύρη σοκολάτα.
4: Αυτά δεν λέγονται γλυκίσματα. Είμαι κοπέλα.
5: Χθες μπήκα σε εφαρμογή και έψαχνα να παραγγείλω παγωτό στις 11 η ώρα το βράδυ. Τελικά ξέρετε τι έφαγα. Ριζογκοφρέτα με κανέλα. Από πάνω, όχι φυσικό βουτυρό, το άλλο. Ταχίνι. Και λίγο μέλι, μια τζουρίτσα. Τσακ και μου φύγε.
3: Γιατί δεν χτύψε στο γείτονα δίπλο, μήπως είχε ρεσί.
5: Ήταν αργά.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
7: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισοπεδού κόμβου K11. Ανακαίνιση κατοικίας. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει πλατφόρμα για το πρόγραμμα με επιδότηση ανακαίνησης έως και 95% και ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Ρωσία. Δύο νεκροί και 10 τραυματίες κατά την επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην περιφέρεια Μπριάνσκ. Κατεχόμενη δυτική όχθη, απελευθερώθηκε ένας από τους συνιδρυτές της Χαμάς χωρίς δίκη μετά από 2,5 χρόνια φυλάκισης από τις Ισραηλινές αρχές. Βόλεϊ European Golden League. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα της Ισλανδίας και στις 9 της Εθνικής Γυναικών με την ομάδα του Κωσόβου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδας και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως πολλά τα προβλήματα κεντρικά αυτή την ώρα με αρκετά φρακαρίσματα έχουμε σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη και 26 Οκτωβρίου. Πως αρκετή κίνηση έχουμε σε Καρατάσου, σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Νίκης, σε Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα Ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα, Βάσιλισσης Σόλγα σε όλο της το μήκος, Προφήτου Ηλίας στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς Ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξ της πόλης, περιφερειακώς προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος Πηλαίας μέχρι και τον κόμβο Επταπηδιού. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε αρκετά σημεία, ειδικά κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας. Κατερίνα έρχεται, Χημεία, και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ούδη, απόλυτη αναβίση. Η προτεραιότητα είναι πολύ αγαπημένο μου. Έπαιξε δυνατά στου 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως μακριά από τα κλασικά τουριστικά στέκια, το αγαπημένο μας, στο αγαπημένο μας Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, υπάρχει ένας χώρος έτσι που καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, όπου το Veranda Cocktail Bar λειτουργεί από το 2015 μέσα στο Μαγδαλένα Hotel και αποτελεί για πολλούς έτσι ένα κρυφό διαμαντάκι της περιοχής. Και ξέρεις, είναι από τα μέρη που θα συναντήσει κανείς τυχαία περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους, είναι από εκείνα τα σημεία που τα μαθαίνεις από σύσταση, από ανθρώπους που γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα, με παράλληλα την χαλαρή πολυτέλεια και την αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον δεύτερο σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις εκεί μία φιάλη κρασί και δύο sushi rolls αξίας 50 ευρώ. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς Veranda κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα στο φινάλε εβδομάδας προετοιμάζοντας το έδαφος έτσι για ακόμη ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο του φετινού καλοκαιριού. Και αν δεν το άκουσες πριν, γρήγορα να πούμε πως χθες ξεκίνησε στο Insta πολύ δυνατός διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά την μεγάλη έτσι προγραμματισμένη συναυλία του στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς για την επόμενη Πέμπτη. Οπότε μπαίνεις, ακολουθείς τη διαδικασία και τσεκάρεις την τύχη σου. Έπειτα ακολουθεί Ακύλας, παιδιά, 23 Ιουνίου για να κλείσει τον μήνα όπως πρέπει. Επίσης, μέσα στον Ιούλιο έρχονται Ιουλία Καλυμάνη, Απών, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη, Διονύσης Χινάς με Κέντι Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φυσικά μένεις εδώ γιατί έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Τέλος, να πούμε πως με το eFood το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα γιατί ως 28 Ιουνίου με κάθε σου παραγγελία θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις εδώ για την τελική ευθεία και εγώ σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
4: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

0: Έτσι ακριβώς, τίποτα δεν είδες ακόμα. Όλα παίζουν και φυσικά γίνονται. Εδώ Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως χθες μετά από ένα φαντασμαγορικό σόου έτσι με τη Σακύρα και μια πανέμορφη τελετή έναρξης, ξεκίνησε και επίσημα το παγκόσμιο κύπελο για εμάς το Μουντιάλ, το οποίο στους πρώτους δύο αγώνες νίκες είχαμε στην πρεμιέρα χθες για το Μεξικό με 2-0 κόντρα στην Νότια Αφρική, όπως νίκη και για την Νότια Κορέα κόντρα στην Τσεχία με 2-1, όσο για σήμερα στις 10 ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 4 το ξημέρωμα την Παραγουάη για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Και αυτό ήταν και για σήμερα. Ο καιρός για αύριο, παιδιά, όπως και για την Κυριακή, φαίνεται ιδανικός. Οπότε καλά μπάνια σε όσους επιλέξετε να κατέβετε προς Χαλκιδική ή τις κοντινές παραλίες. Καλά να περάσετε γενικότερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γεια σου.
3: Σταμάτα ρε.
4: Έχουμε και λίγους πλέον.
3: Αν σου δώσω 5 ευρώ,
0: ναι,
3: θα σταματήσεις να τραγουδάς και σήμερα.
0: Δεν
3: έμεινε πολύ.
0: Ναι.
3: Ωρίτσα
0: ναι,
3: και κάτι.
0: Αλλιώς, αν δεν μου τα δώσεις, θα τραγουδάω μέχρι να φύγουμε.
4: Μέσα μπαίνεις, Ρε Γιώργο. Όχι, εγώ ανησυχώ γιατί πλέον, επειδή έχουμε και λύκους εδώ στα Πέριξ, θα ακούσουν αυτά τα λιχτίσματα.
0: Ναι.
4: Και θα πω,
0: θα κατέβουν σε μισκή.
3: Τέλεια. Θα πει η Αγγέλη, κάποιο μέλος μας ξέμεινε εκεί. Πάμε να το σώσουμε.
4: Κάποιο δικό μας θα είναι.
0: Φωνάζαν και λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48 ώρους αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11. ΑΔΕ. Πλόκο σε 5,6 εκατομμύρια λαθρεία τσιγάρα από το Τελωνείο Κήπων κατά τον έλεγχο φορτηγού από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία στα 1,15 εκατομμύρια ευρώ οι διαφυγόντες φόροι. Στενά του Ορμούζ. Αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ των Ιρανικών δυνάμεων με πετρελαιοφόρο που επιχείρησε να περάσει από τα στενά χωρίς άδεια. Η Σημερινός. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον θάνατο Πολωνής ακτιβίστριας που κατηγγείλε φαινόμενα διαφθοράς. Volley European Golden League. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα της Ισλανδίας και στις 9 της Εθνικής Γυναικών με την ομάδα του Κωσόβου.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ώρα να έχω λίγο το λογαριασμό, λοιπόν, όπως ρωτάει και η Κατερίνα Λιόλιου. Και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή Παρασκευουλία Ζάχαρη, Παρασκευουλία Μέλη, 12 Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιού σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Ο καιρός σήμερα κάνει τα δικά του, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον ελπίζω να έρθει ένα ηλιόλουστο, ζεστό και πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, ενώ στο κέντρο επιβαρημένη είναι η Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκής, Φωτεινούς, Σηματοδότης, καθώς και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Μία ενημέρωση ότι από σήμερα στις 11 η ώρα το βράδυ έως και την Κυριακή 14 του μηνός θα κλείσει πλήρως η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόβου K11 για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Η κυκλοφορία όμως θα εκτρέπεται μέσω παρακαμπτήρων οδών, οπότε μπορείτε έτσι να κάνετε και ένα γκουγκλάρισμα για να δείτε σε ποιες οδούς θα μπορείτε έτσι να κινηθείτε για να είναι η ζωή αλλιώς. Η ζωή αλλιώς, μας λέει και ο Αντώνης Ρέμος, αυτή τη στιγμή στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάρα πολύ μου αρέσει, ή μάλλον πάρα πολύ με αρέσει αυτό το τραγούδι. Δέσου να βανδί και να μ' αγαπάς το Κοσμοράδιο 95,1 και χρησιμοποίησα τη Σαλονικιώτικη Αξάν, γιατί θέλω να σου πω ότι το να μένεις, να είσαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, έχει πάρα πολλά καλά. Αλλά το μόνο κακό που είχε μέχρι και πριν λίγο καιρό είναι ότι για να πετάξεις κάπου με αεροπλάνο, έπρεπε πρώτα να κατέβεις στην Αθήνα, να πας στο αεροδρόμιο της Αθήνας και από εκεί να φύγεις οποιοδήποτε προορισμό εξωτερικού ήθελες. Τώρα όμως η Aegean σε καλεί με 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Τώρα απευθείας από Θεσσαλονίκη μπορούμε να πάμε Ντουμπρόβνικ, Κάιρο, Γερμανία, Ιταλία, Παρίσι, Πράγα, Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα και όχι μόνο. Οπότε τέρμα πια. Θα πηγαίνουμε, θα φεύγουμε από το σπιτάκι μας, θα πηγαίνουμε στο αεροδρομιάκι μας, θα μπαίνουμε στο αεροπλάνο της Aegean και θα βρισκόμαστε στο Κάιρο. Δεν έχω καλύτερο. Νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να μην είχα ποτέ έτσι τον καημό να πάω στο Κάιρο. Θα τον έχω τώρα γιατί θα ταλαιπωρηθώ λιγότερο. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος σε λίγα λεπτά. Έρχομαι κι εγώ, Δήμητρα Καβαλάρη, στο δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
4: Όταν σου

0: ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
0: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και είναι ένα ζεμπέκικο έτσι, γιατί το πάει για βροχή και πρέπει λίγο να καψουρευτούμε. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο σου ζούμε μέχρι τις 6. Και να στέλνω τα φιλιά μου στη Μαρίκα, η οποία μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Μας ακούει συγκεκριμένα από το γυμναστήριο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα στείλω εγώ. Κάντε και καμία κάμψη για μένα, γιατί σε λίγο πάλι για φαγητό θα σου μιλήσω. Το φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι στο δρόμο για Σκλήθρο, λέει, κοντά στον Ιμφέα. Έχω πάει και είναι φανταστικά. Νομίζω ότι είναι από τους πιο underrated, όπως λένε και στο χωριό μου, προορισμούς. Και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Επίσης, σήμερα, 12 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και σαν σήμερα, το 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη κραυγέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Pop δηλαδή, όπως διαβάζουμε και στις συσκευασίες. Και επιτέλους, παιδιά, ήρθε η εποχή που θα φάμε καρπούζι με φέτα και θα ακούσουμε Νικοβέρτη, ο οποίος έρχεται σε λίγα λεπτά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Απόψε θα σε ονειρευτώ, μας λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαστε σε ένα mood λίγο πιο καψούρικο, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς το απαιτεί και ο καιρός. Κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στους 9:51. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και μαζί θα τα λέμε για άλλη μια ώρα μέχρι τις 6. Πρώτα όμως.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχει ανέβει αυτή η διληματική ερώτηση. Τελευταία σας ζητάμε να κάνετε επιλογές. Διότι η ζωή μας είναι επιλογή. Και οι επιλογές έχουν και συνέπειες επίσης.
2: Και επιλονό. Όταν δεν απαντάνε είναι επιλογές και επιλονό.
1: Φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 11 το βράδυ ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμό στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11. Χαλκιδική. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε ισχύ στη θέση ακροτήρη του Πευχοχωρίου λόγω διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Νότιος Λίβανος. Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών από τη Μαλαισία τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση κοντά στο χωριό Χάρις. Κολομβία. Έχασαν τη ζωή τους από τις ένοπλες δυνάμεις 160 μαχητές πιστοί στον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών της χώρας. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο αγώνας Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

ήρωας που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεατές γύρω γύρω ποντάρουν.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, γιατί πια τελειώνει. Φόβη σε

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις.

αγάπης και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Δώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.